Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Το παθαίνει συχνά

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

περπατάς στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

0: γυρνάω πίσω ξανά.
1: Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει. Περιμένω να φανείς σαν το τρένο της γραμμής.

μεταξύ μας είσαι μόνη σου κι εσύ. Μεταξύ μας ο καιρός σε προσπερνάει. Μα δε θα έρθεις να με βρεις, κι ας μη σε κρατάει κανείς.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ξεκίνησα τόσους, μα εμένα δεν με νίκησα στον τοίχο πιψωσιά. Με φορά πήγα χτύπησα, με τον εαυτό μου σε διάρκη βρίσκομαι πόλεμο. Και μες στο βλέμμα, το κενό μου πλέον μόνιμο. Εκεί αν έρθεις, να με βρεις ποτέ μου δεν θα λείπω. Κι έχω πέσει και μου λέω συνέχεια σήκω. Μα το παιδί που ήμουν δεις, μην το τρομάξεις. Λιώσε τους πλάγους, με φωτιά μα μην το πιάσεις.

παιδί που ήμουν δεις. Πες του πως σώθηκα, μπορεί να έπεσα επτά. Μα αυτό σηκώθηκα στο ξηράφιο την κόψη ήμουν. Μα δεν κόπηκα, ίσως ναι ήταν τα φεγγάρια μου. Αλλιώτικα εκεί την πόρτα μου ανοιχτή. Για σένα άφησα σε μαύρο στίχος μια ελπίδα. Δες πως ζωγράφισα εκεί, αν έρθεις θα με βρεις. Θα στο χρωστάω, πρόσεχε μόνο που παντάς γιατί πονάω. Σε όσους κάθε

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: περνώ καλά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
10: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.

σακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

ταξίδια που δεν πήγα, τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φορά του καινού μου. Να βυθίζω μες στα βάθη τα φτερά μου και να ανεβαίνω πάλι.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.

0: Πες.
1: Ιόνια Γκάλαξη

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
2: Η Yousk ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yousk.gr. Νέο κατάστημα Yousk στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Μια καρδιά στην άμμο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό, μ' αρέσει να ρισκάρω χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά, μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά. Μ' αρέσει

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα πιολιά. Μ' αρέσουνε τα λούκια,

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
8: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
9: Right.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε κοντά σας στη ζεστή αυτή μέρα του καλοκαιριού, με λίγα συννεφάκια μόνο. Ελπίζω να δροσίσει λίγο ο καιρός. Είμαστε σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών, γι' αυτό μεγάλη προσοχή. Ενδιαφέρονται και τα θέματα σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα, καλησπέρα όπου γίνει σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, Ελένη, Ηλία, Νίκο, Τζουλιάνο. Καλημέρα στον καθηγητή μας το Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Γλυφάδα, καλημέρα Ντόνι στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκηθο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου οικογένειες, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα, μακριά από εξουσίες και καρέκλες, γιατί εδώ λέμε μόνο την αλήθεια και τίποτε άλλο. Το πιανού τ' αρέσει.

ενδιαφέροντα και τα θέματα σήμερα, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Θα συζητήσουμε και για θέματα της περιφέρειας Ιωνιονήσεων και φυσικά και για τον τουρισμό. Με τους καθήλων αρμόδιους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό και που παλεύουν για το καλύτερο στα νησιά μας. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα μεγάλο και το πρόβλημα είναι οικονομικό και το βλέπουμε όχι μόνο στην Κεφαλονιά αλλά σε όλα τα νησιά. Έχει μεγάλη πτώση παντού ο τουρισμός και δεν είναι τουρισμός μόνο οι ξένοι, είναι και οι δικοί μας οι Έλληνες, γιατί και αυτοί έχουν δικαιώματα, ανεξάρτητα ότι έχουν φτάσει σε σημείο που δεν τους φτάνει ούτε το δεκαπενθήμερο που φτάνει. Αλλά μπορεί να το καταλάβουν οι πολιτικοί μας. Καλά, ζουν στον κόσμο τους. Όταν παίρνουν τα 1500, λογικό είναι να μην καταλαβαίνει τον άνθρωπο με 800 ευρώ ότι δεν μπορεί να ζήσει. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Γιατί πάμε για εκλογές τώρα και πρέπει να τα φτιάξουμε όπως πρέπει. Η τρομοκρατία και η ανασφάλεια έχει φτάσει σε σημείο άκρως επικίνδυνο. Βλέπουμε τι γίνεται. Με τις πυρκαγιές πάει το ίδιο. Χάσαμε δύο ανθρώπους άδικα. Τι έφταιγε το παιδάκι. Κατά τα άλλα, όπως ακούσαμε χθες και από τους πυροσβέστες, τους εποχικούς, αντί να τους προσλάβει, που έχουν την εμπειρία και τόσα χρόνια στην υπηρεσία, τους αφήνει άνεργους. Μπράβο σας, καμαρώστε τους. Γιατί για να πάρει καινούριους που θα μαζέψει ψήφους.

0: πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, κυρίες και κύριοι. Είναι ο κύριος Γκινινίκος, περιφερειακός σύμβουλος από τη Λαϊκή Σπήρωση Ιωνίων Νήσων, και του λέμε καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
1: Καλησπέρα κύριε Βούτα, να είστε καλά εσείς και οι ακροατές σας, και χαιρόμαστε πολύ που τα ξαναλέμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και δύναμη.
0: Κάποιοι κάναν το σταυρό τους, αλλά δεν τους έκανα τη χάρη, κύριε Κισγίνη. Ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ.
1: Έτσι. Και με τις ευχές όλο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας τιμώ, γιατί πραγματικά στις δύσκολες στιγμές μου σε πολλά θέματα έχετε σταθεί και σας εκτιμώ πάρα πολύ και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά καταλαβαίνουν ποια είναι η αξία μου και ποιος είμαι εγώ, αυτό το εκτιμούμε πάρα πολύ. Κάποιοι δεν τους αρέσει η αλήθεια, θέλουν παραπληροφόρηση. Δεν πειράζει. Ας κάτσουν εκεί στα δικά τους πρότυπα και να παραπληροφορούν τον κόσμο όπως νομίζουν ότι θα τους πιστεύει. Αλλά έφτασε ο κόμπος στο φταίνει, αυτό έλεγα προηγουμένως. Υπάρχει μείωση στον τουρισμό και όχι μόνο στους ξένους, γιατί δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στους ξένους, είναι και οι Έλληνες, και πραγματικά το είδα αυτό και στην Αθήνα και σε άλλα μέρη που συζήτησα, και η Κρήτη και πολλά άλλα νησιά μεγάλα έχουν μείωση τουρισμού πάρα πολύ και δεν δουλεύουν όπως πρέπει να δουλέψουν. Τα σούπερ μάρκετ πάλι έχουμε τουρισμό σούπερ μάρκετ, τα βλέπετε και εσείς, έχετε εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Και κατά τα άλλα η πολιτική μας όλα καλά. Χτες είχα τους πυροσβέστες, δεν ξέρω αν είδατε το ρεπορτάζ. Οι άνθρωποι, η εποχική δυστυχώς με καινούργιο νομοσχέδιο που πέρασε, τους αφήνει στον δρόμο. Δηλαδή τι άλλο θα δούμε. Και καίγονται άνθρωποι ζωντανοί αυτή τη στιγμή, το παιδάκι μαζί με τον πατέρα του. Και δεν παίρνουν τους πυροσβέστες που προσφέρουν αυτό το θεάρεστο έργο. Γιατί, για να μαζέψουν ψήφους τώρα εν ώψη εκλογών. Τα είπα όλα και δίνω το σκητάλι σε εσάς.
1: Ωραία, να κάνουμε ένα σχόλιο καταρχήν. Εμείς πιστεύουμε και προσωπικά εγώ, αλλά και ως Λαϊκής Σπήρωσης και ως ΚΚΕ, ότι έχουμε ένα βήμα, όχι μόνο εμείς, αλλά όλοι οι φορείς και πιστεύουμε και τα κόμματα έχουν ένα βήμα στην εκπομπή τη δικιά σας και στο κανάλι που υπάρχει και στο ραδιοφωνικό σταθμό, που πραγματικά δεν το έχουμε σε άλλο σταθμό. Πέρα όμως από αυτό είναι και ο άνθρωπος, έτσι, που πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος που πρέπει. Έχει αξία, έχει ιδανικά που πρέπει να τους συμπαραστέκεσαι και έτσι. Και εμείς συμπαραστεκόμαστε στους ανθρώπους πραγματικά που μας δίνουν και το δυνατό και το βήμα ελεύθερα χωρίς περιορισμούς. Και αυτό θέλουμε να το εκφράσουμε και τώρα με αυτό το σχόλιο. Τώρα, σε σχέση με αυτά που είπατε. Ναι, είναι όλα τα θέματα ανοιχτά, κύριε Βωτό. Όλα τα θέματα ανοιχτά. Δηλαδή, αν κάποιος μας ακούει και μας ακούει και πέρσι και πρόπεση, θα λέγαμε σχεδόν τα ίδια. Γιατί πραγματικά ελάχιστα πράγματα γίνονται σε σχέση με τα προβλήματα που δημιουργούνται. Και να τα πάρουμε έτσι πολύ αξιονικά όπως θα βάλετε. Καταρχήν να πούμε την αντιπυρική προστασία, θα το κοπεί. Βγάλαμε εμείς μια ανακοίνωση που παραθέσαμε τα στοιχεία, τα χρήματα που η περιφέρεια δίνει για το δικό της δίκτυο, για το δικό της Αθήνα, το επαρχιακό δικό δίκτυο, που είναι όλο το κεντρικό δίκτυο της κεφαλονιάς της Ιδάκης. Λοιπόν, έχει 80.000 με το ΦΠΑ. Για ένα δίκτυο που είναι 300 χιλιόμετρα, επειδή ξέρω ότι εδώ δεν καθαρίζονται οι δρόμοι, είναι από τη μία άκρη και στην άλλη, δηλαδή 600 χιλιόμετρα. 80.000 με το ΦΠΑ σημαίνει περίπου 70.000 καθαρά. Λιγότερα, 65.000 καθαρά για να καθαρίσει που όλο το δίκτυο αυτό. Που δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το πολύ να καθαρίσει 40-45 χιλιόμετρα, έτσι και τελείωσε. Και αυτό κανονικά έπρεπε και τον Απρίλιο και τον Ιούνιο. Με αποτέλεσμα. Το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου να έχει όχι απλώς χόρτα, να έχουν γίνει σχεδόν δέντρα, να μην βλέπει άλλο, θα γίνεται ατυχήματα. Τώρα, εχθές έγινε εκεί πως ο Βεσκάδο τσούλησε ένα αυτοκίνητο πάνω στα
0: χόρτα που είχαν γίνει. Και έφαγε τούμπα. Έφαγε τούμπα και εγκλωβίστηκε ο οδηγός, το ξέρω.
1: Ακριβώς.
0: Είχαμε τρία ατυχήματα εχθές, ταυτόχρονα, σε διαφορετικά μέρη της Κεφαλονιάς.
1: Εγώ τώρα μόλις γύρισα το Φυσκάδο, γιατί ήμουν Κέρκυρα, γιατί είχα το πρωί λόγω ότι είχαμε εκλογές εκπέρα για το Προεδρείο και την Περιφερειακή Επιτροπή, και πραγματικά πάλι ξανά είχα περάσει την μια εβδομάδα. Όλο το δίκτυο είναι γεμάτο πόρτα, είναι γεμάτο κρύπες και εξαιρετικά. Πάνε και ρίχνουν μπάζα εκεί πέρα που έχει τις υποσκαφές από κάτω που είναι κενό. Και στα περισσότερα από αυτά έχουν ρίξει μπάζα και πάει τώρα ο τουρίστας επάνω και στα προστώματα, αφήνει το αυτοκίνητο για να βγάλει φωτογραφία από κάτω. Και δεν βάζει τουλάχιστον ένα πλέγμα που αφάνει και το χώμα. Δηλαδή πέρα από τα υπόλοιπα, ας πούμε, είναι τραγική κατάσταση.
0: Μα έχει κανείς την ευθύνη, κύριε Κισγίνη. Έχει κανείς την ευθύνη, αυτό είναι η ουσία. Θα γίνει κάτι. Ποιος θα είναι ο υπεύθυνος, υπάρχει. Εδώ είναι η ουσία. Όλοι θα είναι ανυπεύθυνοι. Όλοι θα είναι.
1: Έχετε δίκιο. Η πολιτική λοιπόν εξουσία, δηλαδή η περιφερειακή αρχή, ο βουλευτής, η κυβέρνηση, λέγεται το παρτιακό δίκτυο περιφερειακής, είναι ανεύθυνη. Ξέρετε ποιος είναι σύμφωνα με τον νόμο? Ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών, της τεχνικών έργων της Κεφαλονιάς και ο προϊστάμενος του τμήματος συγκοινωνιακών. Αυτοί θα πάνε. Ό,τι και να γίνει, να σκοτωθεί, ατύχημα, υπάλληλοι θα πάνε. Η πολιτική εξουσία είναι ανεύθυνη. Δεν με βάζει τον νόμο, δεν έχει τίποτα να κάνει.
0: Ναι, αλλά βάσει των δελτίων τύπου βλέπετε ότι είναι όλα καλά. Μας έφτιαξαν δρόμους, μας έφτιαξαν έργα, μας έφτιαξαν τα πάντα. Δεν λείπει τίποτα από εμάς. Δεν λείπει τίποτα. Κατά τα άλλα, έτσι. Τρία χρόνια επάλευα για να μπει φωτισμός στη διασταύρωση της Καλαπόρου. Το θυμάστε. Τρία χρόνια. Ήταν σκοτάδι. Και αποφασίσανε μετά από τρία χρόνια να μπουν τα φώτα. Δηλαδή έλεος. Γιατί το οδικό δίκτυο είναι καλό. Πρώτον αυτό και μια και συστάμε για οδικό δίκτυο. Επειδή το έζησα προχτές που ήρθα από τον Πόρο, έχει δώσει εντολή στο λιμεναρχείο και δεν ξέρω γιατί δεν τηρεί η κυρία λιμενάρχη σε αυτή την εντολή που έχει δώσει ο κ. Σκουρής, να κάθονται 5 λεπτά τα φορτηγά για να φεύγουν τα αγιοταχή, να πάνε μπροστά για να μην δημιουργείται αυτό που δημιουργείται. Και όχι μόνο αυτό, να έχω ένα φορτηγατζή εχθές να με πηγαίνει κολλητά από πίσω μου, να πηγαίνει με 80 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη, μέσα στα χωριά, που καταλαβαίνετε ότι είναι θάνατος. Με 80 χιλιόμετρα ένα φορτηγό διπλό και να τρέχει μέσα στα χωριά. Και δεν τους ορίζει κανένας. Λοιπόν, έτσι θα πάμε. Δεν φτιάξαμε τον δρόμο. Έχουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ασυνείδητοι και δεν σέβονται τίποτα. Δηλαδή τι άλλο δεν πρέπει να πούμε?
1: Το κεντρικό πρόβλημα λοιπόν είναι αυτός ο δρόμος, μια και ήρθατε από εκεί πέρα, όπως και ο δρόμος τώρα που ήρθα και εγώ, από το Φυσκάρδο προς το Αγωστόλι.
0: Είναι άκρος επικίνδυνος ο δρόμος του Φυσκάρδου. Είναι άκρος επικίνδυνος και το φωνάζουν όλοι.
1: Το ίδιο και από τον Μπόρο προς Αγωστόλι, από τον Μπόρο προς Κάλα, έτσι το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν οι ευθύνες είναι του κυρίου Πρωθυπουργού που από ό,τι διαβάσαμε θα ξανάρθει, λέει, το Σεπτέμβρη να μας ξαναγυρίσει.
0: Ναι, γιατί πάμε για εκλογές. Θα ξανάρθει το Σεπτέμβρη να μας υπενθυμίσει τι? Αυτά που έλεγε στην τουρίστρια Χάου Αριού, τι κάνετε, και ο άλλος το έλεγε τον δρόμο. Αυτό θα μας υπενθυμίσει, κύριε Κισγίνη, ή τα ξεχάσαμε?
1: Μάλλον μας περνάει για σταγενείς να μας ξαναγγείλει πάλι το δρόμο με τα 55 γεφύρια και όλα αυτά που...
0: Ναι, άμα κάνουν τα 60 γεφύρια όπως είπατε, 60 είναι, δεν είναι 55, είναι μετρημένα, 60 γεφύρια. Άμα φτιάξουμε τα 60 γεφύρια όπως το γεφύρι της Σάρτας, τότε θα φτιαχτεί και ο δρόμος. Και ξέρετε και κάτι άλλο επικίνδυνο το οποίο γίνεται και δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν κάνουν παρέμβαση στα χωριά, στον καινούριο δρόμο. Η παρέμβαση γίνεται στους δρόμους οι οποίοι είναι του δημοσίου και που τους επεκτείνουν και τους μεγαλώνουν. Μέσα στο χωριό είναι το ίδιο πράγμα. Εκεί που πάμε για τα Φιδάκια, βλέπετε ότι είναι ένα σπίτι μέσα στον δρόμο η αυλή του. Και πρέπει να κάνουμε αριστερά για να μπορέσουμε να περάσουμε. Και δεν έχει γίνει απολωτρίωση. Ο κ. Στραβλός έκανε τις στροφές στα Μπλαχάτη και αυτά και τον σταματήσανε.
1: Προφανώς, κύριε Βούτο, είναι θέμα κόστος ωφέλους. Δηλαδή είδανε ότι κοστίζει πολύ να παρακάψουν τα χωριά και τα παραπίσουν. Αλλά δεν κάνουν.
0: Δεν έπρεπε να γίνει ένας περιφερειακός δρόμος χωρίς να παρεμβαίνουν μέσα στα χωριά. Αφού κάνεις καινούργιο έργο και το εξαγγέλεις.
1: Αυτό θέλει τα διπλά και τα τριπλά λεφτά που αυτοί τα έχουν, αλλά δεν θέλουν να τα διαθέσουν. Και να σας πω και κάτι απλό. Δεν είπαμε θα με κοπεί. Δεν έχει διαγραμμίσει. Τώρα κάνανε κάπου διαγραμμίσεις. Έτσι, φωτισμό δεν έχει. Και να σας πω και ένα τώρα που το ακούνε πρώτη φορά και ακροτές και εσείς. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που είχαμε ψηφίσει στην περιφέρεια, είναι πανελλαδικό, του ΤΕΕ, από το Ταμείο Ανάκαμψης, του Τεχνικού Δηλητηρίου Ελλάδος, του Κεντρικού δηλαδή, του Δηλητηρίου, με τις περιφέρειες, για να βάλουν κάποιες πυλώνες, δηλαδή, σε σημεία που αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και έρθει εδώ που είχαμε κάποια σημεία, είναι γύρω στις 450 κολόνες, αν θυμάμαι, στην Κεφαλονιά. Τα έχετε δει, έχουν σκάψει και έχουν βάλει τις υποδοχές από κάτω. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτά δεν έχουν μπει. Είναι χρηματοδοτούμενο αυτό, είναι 450 πυλώνες LED.
0: Ναι, αλλά ο κ. Σκουρής μου είπε ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή.
1: Ακούτε λίγο. Αυτό το πρόγραμμα τελειώνει τώρα. Μέσα στον Ιούλιο, αρχές Αυγούστου, λίγη. Και εδώ στην Κεφαλονιά δεν έχουν μπει 400 πυλώνες. Και δεν βγάζει τσιμουδιά η Περιφερειακή Αρχή να μας πει γιατί δεν έχουν μπει, τι θα κάνει που θα λήξει το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Χρηματοδότησης, θα χαθεί το έργο, θα μείνουμε με τις δράσεις. Πραγματικά είναι πολύ σοβαρό.
0: Δηλαδή δεν υπάρχουν χρήματα ή δεν έχουν προχωρήσει το πρόγραμμα. Τι από τα δύο γίνεται.
1: Χρήματα υπάρχουν, κάτι άλλο συμβαίνει, αλλά όμως δεν παίρνει την ευθύνη να ενημερώσει.
0: Είναι θέμα γραφειοκρατίας, είναι θέμα διαφορίας. Τι είναι, κύριε Κιτζίγη, για να καταλάβουμε.
1: Ξέρουν εκείνοι, καλό είναι να βγουν να ενημερώσουν.
0: Θα έχω τον κύριο Κουρή και τον ρωτήσω. Θα έχω τον κύριο Κουρή και τον ρωτήσω για αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ο ίδιος μου είχε ανακοινώσει ότι με πρωτοβουλία του, γιατί οι Δήμοι είχαν καταλήψει αυτό το πρόγραμμα, θα κάνει τους ηλεκτροφωτισμούς στους δρόμους.
1: Κύριε Βούτο, αυτό δεν είναι της περιφερειακής αρχής. Το χρηματοδότησε ούτε το πρόγραμμα, τίποτα. Ό,τι λένε από αυτά είναι ψέματα.
0: Μάλιστα.
1: Το περιφερειακό είναι του τεχνικού επιμελητηρίου, που είναι ο φορέας υλοποίησης και πήρε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το υλοποιεί η Τέρνα που το βάζει. Απλώς το περιφέρει. Ζητήσανε από την περιφέρεια στα νησιά, στην Κεφαλονιά, ας πούμε, σε ποιους δρόμους θέλετε να τοποθετήσουμε. Για τις άδειες κυκλοφορίας όταν είναι το έργο. Καμία σχέση με την περιφέρεια. Καμία χρηματοδότηση, τίποτα.
0: Πολύ ωραία.
1: Απλώς υλοποιείται στο δίκτυο της περιφέρειας, αλλά αφού υλοποιείται στο δίκτυο και είναι πάνω στο παρτιακό δίκτυο, γιατί δεν μας λέει ότι τελειώνει το πρόγραμμα, θα χαθούν, τι θα γίνει. Θα βρουν παλού λεφτά, θα το φτιάξουν, τι θα γίνει.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Να σας πω και το άλλο, και όλα τα νησιά έχει μπει και έχει τελειώσει. Μόνο η Κεφαλονιά είναι.
0: Να ρωτήσω κάτι, μια και μου αναφέρετε και την εκλογή του Προεδρείου. Τι ακριβώς σε εκλογή έγινε, άλλαξαν τα άτομα ή παρέμειναν τα ίδια.
1: Ναι, αυτό με βάση τον νόμο και τον παλιό και τον καινούριο που δημοσιεύτηκε τώρα που ψηφίστηκε και τον κώδικα τοπικής διοίκησης που δημοσιεύτηκε σε εφέκτη.
0: Αλλάζουν όλοι, δηλαδή προέδροι, αντιπροέδροι, αντιδήμαρχοι, όλοι πάντες.
1: Όχι αντιδήμαρχοι, σε όλη την Ελλάδα, σε δήμους και περιφέρειες, την ενδιάμεση περίοδο που κλείσανε 2,5 χρόνια, έτσι γίνονται ξανά εκλογές οργάνων. Δηλαδή Προεδρείο Περιφερειακού Συμβουλίου, πρόεδρος και πρόεδρος γραμματέας και Περιφερειακής Επιτροπής Ιταλίας Οικονομικής. Αντίστοιχα και στους Δήμους αυτό το πράγμα. Είναι από 1 μέχρι 7 Ιουλίου που είναι το περιθώριο.
0: Από την περιφέρεια βγήκαν τα ίδια άτομα ή άλλαξαν.
1: Από την περιφερειακή αρχή τα άλλαξε τα 4 και έναν που θα ορίσει, θα είναι ή ο περιφερειακής κάποιον άλλο, τα άλλαξε σχεδόν όλα εκτός από έναν.
0: Δηλαδή πρόεδρος δεν θα είναι η γυναίκα που ήταν πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: Δεν ήταν πρόεδρος, ήταν ο κύριος Τρεπεκλής, αλλά δεν πατούσε καθόλου στην Περιφερειακή Επιτροπή. Και προέδρευε η αντιπρόεδρος, κυρία Μαθωμαίου, από το συνδυασμό της κυρίας Στράτας.
0: Μάλιστα. Και τώρα?
1: Τώρα έχει βάλει 4, ο ένας μόνο είναι παλιός. Και τώρα για τον πρόεδρο, επειδή με βάση το νόμο αποφασίζει, δεν εκλέγεται, αποφασίζει ο κύριος Περιφερειάρχης, δεν τον ανακοίνωσε χθες.
0: Θα παραμείνει ο ίδιος, δηλαδή πάλι όπως ήταν.
1: Θα δούμε, δεν ξέρω. Μέσα ό,τι αποφασίζουν οι βουλές.
0: Από την αντιπολίτευση, ποια άτομα μπήκανε.
1: Και από την αντιπολίτευση που έχει 2 έδρες, είναι ξανά τα ίδια, γιατί πήγαμε με αναλογική σειρά όπως εκλεγήκανε στις εκλογές. Την ενιαία ψηφοδέλτιο. Και βγήκε η κυρία Μορφωνέου, τακτική, ο κύριος Γαλιατζάτος, δεύτερος τακτικός. Και εγώ πρώτος αναπληρωματικός και η κυρία Αδρή, δεύτερη αναπληρωματική.
0: Μάλιστα.
1: Συμμετέχουμε βέβαια εμείς, γιατί έχουμε δικαίωμα και λόγο κτλ.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Με το θέμα του τουρισμού. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν το βλέπει αυτό η περιφέρεια. Δεν πρέπει να κάνει κάτι. Δηλαδή βασιζόμαστε μόνο στην αγγλική αγορά, η οποία ξέρουμε πολύ καλά τι κάνει και πώς δουλεύει. Έτσι, όχι μόνο τι κάνει και πώς δουλεύει. Έχουν αγοράσει όλα τα περισσότερα σπίτια και τα νοικιάζουν και τα χρήματα μένουν στην Αγγλία. Είναι και άλλο μια άλλη φοροδιαφυγή. Έχουμε τα Airbnb, τα οποία έχουν χτυπήσει και τα νοικιαζόμενα δωμάτια και δεν μπορούν να πάρουν ούτε μία επιδότηση από το ΕΣΠΑ, ενώ στα Airbnb τους δίνει τα πάντα. Τι θα γίνει με αυτή η κατάσταση? Αν το συνεχίσουμε δεν θα μείνει τίποτα. Και έχουμε και 200 έτοιμες κατασχέσεις, όχι μόνο σε σπίτια αλλά και σε ξενοδοχεία και σε νοικιαζόμενα. Αν διαβάσετε τώρα τελευταία τι γίνεται. Πού πάμε δηλαδή, είναι όλα καλά τώρα και εν ώψη εκλογών αφήνουμε τη σιγή για να τα οροποιήσουμε και να τα κάνουμε καλά όλα για να πάρουμε ψήφους πάλι. Αυτό κάνουμε.
1: Κύριε Μούτρο, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, τώρα σε αυτή τη συγκυρία που μιλάμε, τρέχουν προγράμματα από πλευράς και περιφέρειας και κράτους, είτε εθνικά είτε ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα, που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα του τουρισμού. Ποιον πυρήνα όμως, γιατί δικαιολογημένο το λέτε αυτό, είναι επιχορήγηση μεγάλων επενδύσεων. Θα έχετε ακούσει, για να μην λέμε ονόματα, και στην Κεφαλονιά τώρα που να γίνουν 3-4 μεγάλες επενδύσεις, μια στο Λιξούρι και κάνα δύο εδώ πέρα. Το κράτος πηγαίνει λοιπόν και επιχορηγεί με το μισό ποσό και 60% τέτοιες μονάδες. Δηλαδή επενδύσεις 10-15 εκατομμυρίων, 5 εκατομμυρίων, και πάει και τους βάζει δάνεια δωρεάν τα χρήματα. Σε συνάρτηση με αυτό, πρόσφατα ψηφίστηκε το δικό προταξικό για τον τουρισμό, που πέρασε και από το Περιφερειακό Συμβούλιο, που το ψηφίσανε οι υπόλοιποι πλην από εμάς, που ένα βασικό πράγμα που προβλέπει είναι ότι για να κάνει οτιδήποτε ένας μικρός επαγγελματίας, δηλαδή να φτιάξει ένα σπίτι, να το νοικιάσει, οτιδήποτε κλπ, θα πρέπει πρώτα να υπάρχουν κλίνες με βάση τη δυναμικότητα που έχει ορίσει ο νόμος, το Κεφαλονιά ας πούμε, αφού πρώτα έχουν κατασκευαστεί τα μεγάλα ξενοδοχεία. Αν τα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν κατασκευαστεί, τότε ένα ποσοστό των μεγάλων, των μεγάλων ξενοδοχείων μπορεί να χτίσει το...
0: Άρα επένδυση δεν μπορεί να κάνει κανένας, τώρα μικρή επένδυση.
1: Κανένας μικρό.
0: Πρώτον αυτό. Είναι και το δεύτερο όμως το οποίο πρέπει να πείτε. Το θέμα των οικοπαίδων και το θέμα το οικιστικό, έτσι.
1: Αυτό. Σωστό.
0: Γιατί από τη στιγμή που εγώ έχω ένα μικρό οικόπεδο, δεν με αφήνει να κάνω τίποτα. Δηλαδή με αποκλεί εντελώς και από τη μία περίπτωση που λέτε λόγω επενδύσεων μεγάλων, αλλά και από την άλλη με το οικιστικό, το οποίο θα το συζητήσω και με τον πρόεδρο του ΤΕ, γιατί έχουν κάνει προτάσεις, αλλά δυστυχώς το ΤΕ δεν το ακούνε και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν ακούνε το ΤΕ, όταν το ΤΕ θέλει μια τοπική ανάπτυξη σωστή και να προσαρμόζεται στην προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί το να γίνει ένα μεγάλο ξενοδοχείο, το μόνο που κάνει, τι κάνει, καταστροφή στο περιβάλλον. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Γιατί καλύτερα να γίνουν 10 μικρά ενοικιαζόμενα και να είναι και πολυτελείας και να είναι και βίλες, παρά να βλέπουμε τσιμέντα τα οποία είδαμε το αποτέλεσμα του Λιξουργού απέναντι. Το χάλι, την εικόνα του Λιξουργού απέναντι, το εγκαταλελειμμένο, αυτά οι κύματα που έγιναν, τα οποία πραγματικά δεν κοσμούν ούτε και την εικόνα του Λιξουργού εκεί πέρα, που έπρεπε να γκρεμιστούν και να γίνει πράσινο το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, για ποια ανάπτυξη συζητάμε, κύριε Κισγένη, με συγχωρείτε δηλαδή. Ποιο είναι το όραμά μας δηλαδή για αυτά τα νησιά μας, μπορώ να μάθω? Συμμετοποίηση, τι είναι?
1: Όπως το λέτε, είναι το δεύτερο στοιχείο, είναι αυτό που είπατε με το κατακαιρματισμό και το μικρή διοκτησία που δεν μπορεί πια να δει. Το τρίτο είναι με το χρηματολόγιο που πέρασε και περνάει. Και το τέταρτο, το νέο θα σας πούμε, κύριε Μπούτο, είναι τώρα περνάει το δικό χωρατασικό για τις ΑΠΕ, για τις αναμογεννήτριες. Επροχτές είστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Λοιπόν, η περιφερειά. Βεβαίως, θα σας πω τη σχέση με τον τουρισμό. Η Περιφερειακή Αρχή συμφώνησε με κάποιες παρατηρήσεις μαζί με το συνδυασμό της κυρίας Κάρτερ. Εμείς το καταψηφίσαμε με τη λογική την εξής. Ότι αυτό πραγματικά είναι συνέχεια του δικού χωροταξικού του τουρισμού που βάζει περιορισμό. Δύο παραδείγματα θα φέρω. Είναι ότι όπου υπάρχει μεγάλη τουριστική μονάδα και αναπτυγμένη περιοχή με βάση το δικό χωροταξικό του τουρισμού, δεν μπορούν να πάνε εκεί πέρα, λέει, να κάνουν αναμογή. Όπου υπάρχει όμως μικρή αγροτική επένδυση, δηλαδή είναι ένας συνοτόπος, ένα αγρότης, έχει φτιάξει δύο δωμάτια, ένα σπίτι και τον νοικιάζει. Εκεί πέρα λέει επιτρέπεται της αλλαγής κρίσης γης, από βόσκες, από αγροτικό, να τις κάνουν αμογεννήτριες. Επιτρέπεται κοντά στους χιδάς των βιολογικών, στους χαδά, δηλαδή τις ανεξάρτητες μοντερές, τα πάντα, και ουσιαστικά την Κεφαλονιά την έχει πρώτη προτεραιότητα να μπουν και άλλες αμογεννήτριες μαζί με τη Ζάκυνθο, παρόλο που έχουμε συμπληρώσει όλο αυτό το όριο. Και έχουμε και κάποια στοιχεία που θέλω να σας τα πούμε, κύριε Βούτο, που τα αναπτύξαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ποια είναι? Γιατί λένε ότι πρέπει να κάνουμε τους ΑΠΕ για να αντικαταστήσουμε, λέει, τα ορυκτά καύσιμα. Έτσι δεν λένε? Μάλιστα. Το λιγνίτι, το υδρογονάτι κλπ. Αυτή τη στιγμή δεν ξεκινάνε τώρα οι εξορίξεις, οι Exxon Mobil και άλλες αμερικάνικες εταιρείες έξω από την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο στο κατάλογο του Κατημάτρα και στη Βόρεια Ιόνια στην Κέρκυρα? Την ώρα που μας λένε λοιπόν ότι εμείς θα αναπτύσσουμε τις ανανεώσιμες πηγές για να καταργήσουμε τους εργονάδρικες, την ίδια στιγμή δίνουν πολλαπλάσια δισεκατομμύρια στις εταιρείες για ακριβώς το πόσο μας θα καταργήσουν. Πρώτον αυτό. Και δεύτερο, με βάση το αριθμητικό σχέδιο για τους ΑΠΕ του 2030 και του 2050, που τα κράτη έχουν κάποιους στόχους, εμείς ως Ελλάδα έχουμε εκπληρώσει και έχουμε συμπληρώσει τα γιγαβάτ δύο φορές, που είναι ο στόχος για το 2050. Άρα δεν είναι ούτε στόχος ευρωπαϊκός, ούτε τίποτα. Γιατί γίνεται αυτό? Είναι γιατί η Ελλάδα και η περιοχή μας, η Κεφαλονιά, έχει αέρα, έχει ήλιο, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτοί λοιπόν το παράγουν και το εξάγουν για να κερδίζουν και μόνο.
0: Κατά τα άλλα, εδώ δεν υπάρχει προστασία περιβάλλοντος, έτσι.
1: Να μας πει ένας κεφαλονίτης ότι έχει κερδίσει ένα ευρώ. Αντίθετα, του λογαριασμού στη ΔΕΗ πληρώνουμε και τις τραπέζες. Ένα ευρώ που έχουμε κερδίσει.
0: Υπάρχει ειδικό τέλος, το οποίο είναι παράνομο, το ξέρετε αυτό. Έτσι.
1: Εκτός από κάποια πράγματα που παίρνουν στην πύλαρο πάνω, που είναι για την καταστροφή που έχουν κάνει για τους οποίους είναι τα μάτια και τα σώματα. Κάποια.
0: Λέγεται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το πληρώνουμε στη ΔΕΗ, το οποίο είναι παράνομο αυτό το χαράτσι και κανείς δεν μιλάει. Κανείς δεν μιλάει.
1: Ακριβώς.
0: Απολύτως. Είναι και το άλλο θέμα με τις ανεμογεννήτριες. Είναι η εικόνα αυτή. Γιατί θυμάστε που είχαμε κάνει αγώνα και σας έλεγα ότι είναι 200 να μπουν μέσα και δεν το πιστεύατε. Και πράγματι αποδείχτηκε ότι θα βάλουν 200. Και μπήκανε 200. Και κανείς δεν τους σταμάτησε. Και αυτοί που πήγατε και κάνατε αγώνα στη ΣΑΜΗ είναι όλοι για το δικαστήριο. Τους οδηγούν στο δικαστήριο. Να τους ζητήσουν και αποζημίωση και από πάνω. Ότι τους καθυστερήσανε και χάσανε και λεφτά δηλαδή.
1: Πέρα ότι μας είχαν χτυπήσει, μετά μας και κυνηγούσαν και δικαστικά. Πέρα από το...
0: Ναι, για να εκφοβήσουν τον κόσμο να μην ξεσκόλλεται. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Γιατί τη δύναμη δεν την έχουν το κράτος, την έχει ο επιχειρηματίας, ο οποίος θέλει να κάνει δουλειά του και δεν τον ενδιαφέρει, φτάνει να μην τον εμποδίσουν. Αυτό φαίνεται. Γιατί έχουν καταστρέψει όλα τα βουνά μας. Είδατε ότι όλο αυτό το υλικό το πήρε το νερό και το κατέβασε κάτω και έκανε αυτές τις καταστροφές που έκανε.
1: Αυτό κύριε Βούτο ήθελα να θυμίσω για τους νέους που μας ακούνε.
0: Για να μην τα ξεχνάμε δηλαδή, γιατί εγώ δεν τα ξεχνάω κύριε Κισγκίνη.
1: Ακριβώς. Αυτό έγινε 15 μέρες μετά τις καταστροφές.
0: Ισοπεδώσανε όλα τα βουνά. Δεν το καταλαβαίνω, και ο πιο παλαβός το καταλαβαίνει. Ένα βουνό το οποίο έχει κορυφή και το ισοπεδώνεις και το κάνεις ίσιο. Όλο αυτό το μπάζο πού θα πάει. Από τη στιγμή που δεν το μεταφέρεις. Από τη στιγμή που δεν το μεταφέρεις, έτσι.
1: Θα μπορούσε
0: είναι υποχρεωμένο να το μεταφέρει.
1: Ακριβώς. Το λοιπόν, εγώ απλώς θυμίζω ότι αυτό το κάνανε 15 μέρες μετά τις καταστροφές του Ιαννού. Ήταν προκλητικά να φέρουν με το μεγάλο πλοίο της ανεμογεννήτριας. Δηλαδή ήταν πρόκληση. Και τελικά, πότε τις βάλανε, μετά από ένα μήνα, όταν είχαμε κλειστεί μέσα με πρόστιμο οι 2.000 αμεγούμε, θυμάστε με το αυστηρό κορονοϊό, και τις φέρανε νύχτα μία-μία με παντόπλες στην Πάτρα.
0: Γιατί κοντά στον αγώνα εκείνο το χωριό που κάθε χειμώνα τα τρία σπίτια πλημμυρίζουν και μπαίνουν τα χώματα μέσα γιατί τους δώσανε άδεια μέσα στο ρέμα και χτίσανε και τους είπαν ότι θα τους μεταφέρουν τα σπίτια αυτά να τους δώσουν σε άλλο σημείο. Έχουν περάσει 20 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. Λοιπόν τι λέμε
1: και
0: τώρα.
1: Σήμερα κύριε Βούτο, ο Περιφερειακή Αρχή. Βουλευτής, κυβέρνηση με το νέο δικό χωροταξικό ανοίγουν την πόρτα, ήταν ανοιχτή, αλλά την ανοίγουν διάβλατα τώρα, να μπουν και άλλες τέτοιες ανεμογεννήτριες χωρίς κανένα όφελος για τον κόσμο, μόνο για να κερδίζουν αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι που ξέρετε τώρα. Αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι είναι οι ίδιοι περίπου που έχουν πάρει και τη διαχείριση αποβλήτων. Έχουν φτιάξει εταιρείες άλλες δίπλα, έτοιμο το ρόλι, τέρνα, όλοι αυτοί έχουν πάρει, είναι όλα μαζί αυτοί, τα ελέγχουν τα πάντα. Έτσι, αυτοί είναι.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, ότι και η περιφέρεια και αρνητική απόφαση να πάρει ομόφωνη είναι γνωμοδοτική η απόφασή σας. Το ξέρετε πολύ καλά, δεν σας υπολογίζουν δηλαδή.
1: Σωστό.
0: Έτσι, για να ξέρει ο κόσμος ότι ναι, μεν αγωνίζεστε, μπορείτε και ομόφωνα ακόμη να πάρετε απόφαση και να πείτε όχι, δεν δεχόμαστε, αλλά δυστυχώς δεν περνάει. Το Υπουργείο κάνει αυτό που θέλει και αυτό που του λέει ο επιχειρηματίας.
1: Θα πω κάτι κύριε Βούτα, ούτε αυτό δεν κάνουμε. Ούτε αυτό, παρόλο που είναι γνωμοδοτική. Και ξέρετε το χαρτί του Υπουργείου τι έλεγε. Έχουμε το χαρτί μπροστά μας του Υπουργείου. Και λέει να μας δώσετε μέχρι τη 1 Ιουλίου την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί είναι προϋπόθεση του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Ναι, για να πάρουν τα λεφτά.
1: Τα λεφτά οι επενδυτές και επιχειρηματίες.
0: Παίρνουν και επιδότηση από πάντα. Παίρνουν και επιδότηση. Λεφτά που τους πληρώνουμε στην ΔΕΗ, παίρνουν και άλλη επιδότηση. Πολύ ωραία.
1: Και να σας πούμε άλλο ένα νέο. Τώρα αύριο και μεθαύριο. Στην Κέρκυρα γίνεται η 18η συνάντηση το ΦΟΣΔΑ των 13 περιφερειών. Δηλαδή αυτοί που διαχειρίζονται τα απόλυτα.
0: Μάλιστα. Ιδιωτικές εταιρείες. Ναι, ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ο ΦΟΣΔΑ λοιπόν είναι της περιφέρειας και ποιους παίρνουν μεταξύ άλλων. Ποιοι είναι χορηγοί. Όλες οι μεγάλες εταιρείες. Τέρνα, Μεσόγειος, Βουβάτα, όλοι αυτοί με τους λογότυπους πάνε και όχι απλώς είναι χορηγοί. Είναι και εισηγητές. Δηλαδή, αυτοί που παίρνουν
0: τις δουλειές... Να μας πούνε για την προστασία του περιβάλλοντος,
1: Ακριβώς που είναι ελεγχόμενοι, κάνουν τη συνέντευξη αυτή για να κάνουν, καταλάβατε τώρα, το πολιτικό προσωπικό με τους επιχειρηματίες να έχει μεγαλύτερα επαφές.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Η αύξηση που μας έκανε ο Φώστα, μίλησε κανένας? Λίγες φωνές σε κάνατε τότε και το φωνάζατε και το ενημερώνατε. Μίλησε κανένας δήμαρχος, μίλησε κανένας από αυτούς που έπρεπε να σηκώσουν πόλεμο? Γιατί όταν αυτή τη στιγμή τους δημάρχους τους έχει προέδρους, πώς θα μιλήσουν, κύριε Γκισγίνη?
1: Ακούστε και το καινούριο νέο, το καινούριο χαράτσι, να τα ακούσουν οι δήμαρχοι που πέρασε προχθές στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φόζα από 1 πρώτου του 27. Ακούστε το γι' αυτό. Τώρα λοιπόν κάνουν ένα πρόγραμμα 28 εκατομμυρίων που είναι για την χωριστή διαλογή, τα ξεχωριστά κανάλια που λέμε. 28 εκατομμύρια θα διαχειριστεί η περιφέρεια, που αυτό κάθε χρόνο έχει περίπου 17 εκατομμύρια λειτουργικό κόστος, όπου η απόφαση του Φόζα, που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι μέλη και δήμαρχη, λέει ότι τα 9 εκατομμύρια θα τα πληρώνουν δήμοι. Άρα, εκτός από αυτά που πληρώναν τις εισφορές, το 801 εκατομμύριο δημόσιο σχολείο, θα μοιραστούν οι 11 δήμοι και άλλα 9 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Από 1 πρώτου 27. Και άλλη αύξηση. Και τα σκουπίδια είναι στους δρόμους. Η κάτι όπου πέρασε Λευκάδα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, μέσα δεν είναι μόνο εδώ, παντού είναι στους δρόμους.
0: Γιατί δεν λέτε το άλλο, ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος πληρώνει και παίρνει και αυτοκίνητα και προσωπικό και τα δίνει στον ιδιώτη, ο οποίος ιδιώτης παίρνει και 1,5 εκατομμύριο και 2. Τι λέμε τώρα? Λέει τρελά πράγματα. Να έχω ιδιώτη να έχει την επιχείρηση, να του δίνω εγώ τα αυτοκίνητα, να του δίνω το προσωπικό και να του δίνω και 1,5 εκατομμύριο. Πού έχει ξαναγίνει αυτό, κύριε Γκισγίνη, με συγχωρείτε δηλαδή? Γιατί ο ιδιώτης είναι υποχρεωμένος να έχει και το προσωπικό και τα αυτοκίνητα και τη συντήρηση και όλα.
1: Ξέρετε τι λένε όταν τους ρωτάτε? Όταν τους ρωτάτε λοιπόν και τους βγάζει συνεντεύξεις, λένε: κύριε Βούτο, τι να σας κάνουμε, δεν έχουμε προσωπικό. Αλλά...
0: πώς δούλευε παλιά η διαδημοτική επιχείρηση και είχαμε το καθαρότερο νησί, το ξεχάσαμε?
1: Όχι, όντως είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει προσωπικό.
0: Όταν είχε μαζέψει το 1,5 εκατομμύριο ο κ. Στραβλός για να κάνει το ΧΙΤΑ, η περιφέρεια τα ξεχάσαμε και δεν θα είχαμε ανάγκη το Φώστα και τα υπόλοιπα, αλλά μας τον επιβάλλανε. Δεν ξεχνάω εγώ, κύριε Κισγίνη.
1: Ο Φώστα επιβλήθηκε από Ευρωπαϊκή.
0: Μας τον επιβάλλανε, έτσι με το ζόρι.
1: Α, μπράβο. Θα μπορούσαν βέβαια να...
0: Είχαμε απόθεμα σε χρήματα και μπορούσαμε να το διαχειριστούμε μόνοι μας. Αυτό έλεγε ο κ. Στραβλός. Αλλά δεν τον ακούσανε, δεν τον αφήσανε.
1: Ο κ. Στραβλός μπορεί να τα έλεγε, αλλά το 20 που συγκροτήθηκε επί Τραβούλου τα ψήφισε όλα.
0: Ναι, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, αυτό είπα.
1: Καλά τα λόγια, ναι, αλλά το 20 έγινε αυτό.
0: Όταν στο επιβάλλουν όμως από πάνω, όπως μας επιβάλλαν τις αρμογεννήτριες, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί είδατε που ήρθαν οι υπεύθυνοι του Φώστα, κάτσανε στη βιβλιοθήκη και μας είπαν: αυτοί είμαστε. Αυτό θα είμαστε από εδώ και πέρα. Ναι. Ούτε μας ρωτήσανε, μας θέλετε ή όχι. Δεν μας ρωτήσανε αν τους θέλουμε. Μας είπαν: εδώ είμαστε. Μήπως έχετε δει ποτέ τον διευθυντή του Φώστα να μου δώσει μια συνέντευξη που τον ψάχνω 3 χρόνια. Δεν υπάρχει.
1: Θα πάρετε τον κύριο Τραπετήλη που σας δίνει πιο συχνά 3 συνεντεύξεις.
0: Α, από εδώ και πέρα θα είναι πρόεδρος δηλαδή του Φώστα.
1: Είναι πρόεδρος του Φώστα.
0: Α, και
1: από
0: το Φώστα.
1: Είναι και του πρόεδρου του Φώστα και του αναπτυξιακού και του
0: περιφερειάρχου. Οι διευθυντές που πληρώνονται τι κάνουν και τι ρόλο παίζουν οι διευθυντές που είναι σε κάθε γραφείο, σε κάθε νησί?
1: Μήπως έχουν δώσει καμία εντολή, κύριε Βούτο, να μην βγαίνουν?
0: Δυστυχώς αυτό γίνεται. Γιατί όσους έχω ψάξει, κανείς δεν βγαίνει. Απολύτως.
1: Κάποια εντολή έχουν πάρει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα με τα θέματα των έργων, τι γίνεται εδώ πέρα?
1: Τα έργα, καταρχήν τι έχουμε σε θερμότητα, είναι τα αντιπλημμυρικά ουσιαστικά.
0: Ναι, μα γι' αυτό ρωτάω, για την Αγία Ευθυμία, η οποία υπάρχει πρόβλημα. Λέει ο κ. Κουρίς, εμείς θα το εκτελέσουμε. Αλλά πώς θα εκτελέσετε από τη στιγμή που υπάρχει αντίρρηση και πρόβλημα?
1: Καταρχήν λέω τα αντιπλημμυρικά είναι να πάρουμε από
0: το... Και να κάνουμε και το σταυρό μας που δεν είχαμε θεομηνίες, έτσι. Γιατί αν είχαμε θεομηνίες, δεν θα πηγαίναμε καθόλου καλά με την Αγία Ευθυμία.
1: Είχαμε πάντως πολλές βροχές όμως φέτος. Είχαμε πολλές βροχές.
0: Δόξα τω Θεώ, γιατί μαζέψαμε νερό. Είναι και αυτό το...
1: και το έδαφος σε αθρώα τους δρόμους που είπαμε και πέφτουν πέτρες πολύ πιο εύκολα φέτος από ό,τι άλλες φωνές.
0: Δεν είδατε που ήρθατε από Φυσκάρδο το χάλι του δρόμου που έχει υποχωρήσει ο δρόμος και κρέμονται τα προστατευτικά, τα σίδερα στον αέρα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν το είδατε αυτό το χάλι και είναι έργο Ιαννού που είπε ο κ. Σκουρής. Δεν μπορεί να παρέμβει. Καταλάβατε, είναι έργο του Υπουργείου αυτό. Και κανείς δεν μιλάει.
1: Ιαννού είναι έργο του Υπουργείου, σας είπε. Αυτός ο δρόμος.
0: Ναι, αυτό το κομμάτι είναι του Ιαννού. Το έχει αναλάβει το έργα του Ιαννού.
1: Όχι. Αυτό δεν ισχύει που σας είπε. Αυτός καταρχήν ο δρόμος είναι της περιφέρειας, είναι επαρχιακό δίκτυο. Αυτό δεν γίνεται τίποτα γιατί είναι στις μελέτες. Μελετιέται εδώ και 2 χρόνια. Γι' αυτό δεν γίνεται. Με μελέτη που έχει αναθέσει η περιφέρεια. Καμία σχέση στο Υπουργείο. Καμία σχέση.
0: Ωραία.
1: Το δεύτερο δρόμο προς το Μύρτο, το Δήμο Σάμπης και την περιφέρεια.
0: Μα είναι καταστροφές του Ιαννού, λέει, αυτές οι οποίες πρέπει να τις αποκαταστήσει το Υπουργείο. Αυτό μου είπαν.
1: Όχι. Αυτό δεν ισχύει προς το πάνω. Προφανώς παραπλανητικά για να μην τις γνωρίζετε. Είναι στις περιφέρειες και είναι στη μελέτη. Έγινε 3 χρόνια μελετάνε τώρα εκεί πέρα.
0: Α, στη μελέτη. Είναι οι ομελέτες που λέω εγώ. Οι ομελέτες μου. Αυτές οι ομελέτες οι οποίες εισηγίζουν εκατομμύρια και δεν ξέρω τι αυγά είναι αυτά που κάνουν τις ομελέτες.
1: Και
0: ποιοι τα παίρνουν αυτά. Ποιοι τα παίρνουν αυτά τα λεφτά, δεν ξέρω.
1: Γίνονται νόμιμοι διαγωνισμοί, τα νόμιμα μελετητικά γραφεία, τα γνωστά.
0: Και γιατί καθυστερούν τότε τη μελέτη αφού είναι νόμιμη και παίρνουν τα λεφτά τους.
1: Του δίνουν 2 δικαίωμα. Ο νόμος και η περιφερειακή αρχή που του δίνει παρατάσεις πάντα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Το λάβετε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Για τον αντιπλημμυρικό, να πούμε τις αγίες επιμίας, το έργο δεν υπάρχει έτσι, δεν δουλεύει εργολάβος. Πέρα ότι υπάρχουν ζητήματα ότι και λογικά γιατί είναι τουριστική περίοδο, συν ότι υπήρχαν ζητήματα και στην Ευρώπη, δηλαδή περνούσε κάτω από τα σπίτια, ο κόσμος είναι γραφτισμένος με την έννοια ότι δεν έχουν γίνει τα συνοδά έργα. Άρα ένα έργο που το έχουμε ξαναπεί, να πάει να λύσει ένα πρόβλημα πιθανόν έτσι όπως γίνεται, να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα και στα σπίτια και σε πνιγμούς και να βουλώσει ο οδός. Οπότε αυτή τη στιγμή έτσι έχει μπει ο εργολάβος. Ο εργολάβος, να ξέρω, κάποια στιγμή θα παίρνει χρήματα και επιπλέον που προζητάει και τόκους και το έργο αυτό δεν θα γίνεται γιατί δεν γίνονται και τα συνοδά έργα, γιατί είναι τις μελέτες και τα συνοδά έργα. Η μία την απέταξε ο κύριος Περιφερειάρχης, την απέταξε τη μελέτη. Τη μία από τις 2 της Πιλέρου και άλλη ακόμα είναι στις μελέτες. Σε κάνα 2-3 χρόνια θα τελειώσει.
0: Μια και μου είπατε για απένταξη, ο δρόμος Σάμι Αγία Ευθυμία που απεντάχθηκε και που έχουν σκοτωθεί 9 παιδιά, δεν θα ενταχθεί καμιά φορά. Δεν θα κογκινήσει κανένας να τον εντάξει.
1: Όπως σας έχει πει και ο κύριος Κουρής, έχει προγραμματίσει να κάνει μία μελέτη επικαιροποίηση των μελετών και με 100.000 και έτσι 125. Για μελέτη. Σε 3-4 χρόνια.
0: Ναι, αλλά λεφτά δεν υπάρχουν όμως τώρα. Αυτό είναι η ουσία.
1: Ναι.
0: Πού θα βρουν τα λεφτά. Πες ότι τον εντάσσουνε. Λεφτά.
1: Η μελέτη.
0: Τα λεφτά τα χάσαμε.
1: Ναι, αυτά τελείωσαν.
0: Α, μπράβο. Γιατί θυμάμαι εγώ και τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Σπύρου, που μας απένταξε στο κυροκομείο. Κοίταμε τι περάσαμε για να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε. Έτσι, για να μας τιμωρήσει, γιατί ήταν η προεκλογική περίοδος και ήταν στο Λιξούρι και τους λέει για προσέχτε, λέει, μη με φοβίζετε γιατί θα τα πάρω, λέει, όλα τα έργα και θα τα δώσω στην Κέρκυρα. Τέτοιο θράσος δηλαδή, καταλαβαίνετε δηλαδή γιατί συζητάμε. Τέτοιο θράσος.
1: Η δημοτική αρχή λοιπόν της Κράτσας και του Τραυλού απένταξε το δρόμο Αγία Ευθυμία Καραβόμηλος. Ο Τρεπετήρης απένταξε μία μελέτη στο... αυτό που σας είπα, μελέτη για τα διπλημερικά της Πιλάρου, απένταξε το μισό έργο της Φάλαρης, Φάλαρη Μακριώτικα, και έχασε, ουσιαστικά απένταξε το Άντζο Λαβράκα και το θέατρο.
0: Πολύ ωραία.
1: Εκατομμύρια το ίντερνετ, μέχρι τώρα 3-4 τα είχε απέταξει αυτή η περιφερειακή αρχή.
0: Πολύ ωραία.
1: Και τίποτα.
0: Και τι θα κάνουμε, καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και θα προσευχόμαστε στον Άγιο Γεράσιμο μήπως έρθουν εξ ουρανού τα οι επιδοτήσεις για να κάνουμε κάποιο έργο σημαντικό για το νησί μας, για να κρατήσουμε τα παιδιά μας. Και στο τέλος δεν θα μείνει κανένας. Το ξέρετε ότι 1,5 εκατομμύριο τώρα αυτή τη στιγμή έχει ανέβει από την επαρχία και τα νησιά στην Αθήνα γιατί δεν αντέχουν οι άνθρωποι να ζήσουν εδώ, στην επαρχία και στα νησιά μας, το ξέρετε. Και γίνεται ο χαμός στην Αθήνα. Αλλά το θέμα είναι και το εξής. Οι περισσότεροι ανεβαίνουν και για το θέμα της υγείας τους και για το θέμα το οικονομικό. Από τη

0: Και βγαίνουν και φωτογραφιούλες. Γιατί δεν μας κάνουν χάρη που φτιάξανε το νοσοκομείο μετά από 30 χρόνια που ήταν έτοιμο να τυραχτεί στον αέρα από τις εγκαταστάσεις κάτω του υπογείου.
1: Από 40 χρόνια. Από 40 χρόνια.
0: 40 χρόνια. Μπράβο, γιατί εντάξει, περνάνε τα χρόνια και δεν το καταλαβαίνουμε. Έχουμε ασπρίσει και έχουμε ξεχάσει τα χρόνια που μας έχουν έρθει. Και πόσα χρόνια φωνάζω. Γιατί 45 χρόνια που κάνω δημοσιογραφία, ας σας βάλω εδώ και 45 χρόνια, τα ίδια πράγματα μου λέγανε. Ναι, κύριε Βούτομ, όλα θα λυθούν οι υπουργοί. 10 υπουργοί που έχουν τάξει λαγούς και πετραχίλια στο νοσοκομείο. Και ο άνθρωπος με το νεφρό, ο κύριος Γιαννάτος, του βγαίνει η Παναγία και ο Χριστός για να κρατήσει αυτή τη μονάδα. Και τον κοροϊδεύαν όλοι.
1: Και ήρθε ο υπουργός τελευταία πριν ένα μήνα νύχτα. Δεν τον
0: ναι, γιατί ήξερε πολύ μόνο καλά ότι αν πήγαινε ένας δημοσιογράφος, δημοσιογράφος, έτσι, το βασικότερο, όχι παπαγαλάκια, δημοσιογράφος, και τον ρώτα για αυτά που θα τον ρωτήσει, δεν θα μπορούσε να απαντήσει. Και δεν συμφέρει να καλέσουν δημοσιογράφους, επαγγελματίες, έτσι, όχι τα παιδάκια που τους λένε αυτό θα τους ρωτήσεις, για να είμαστε και, εντάξει, όπως πρέπει τα πράγματα.
1: Να, μια και είμαστε στο θέμα της υγείας, να πούμε κάτι για τους αγωτικούς γιατρούς και για το επίδομα, κύριε Βουτό, τώρα που το θυμήθηκα, μια και συζητάμε για την υγεία. Αυτό ξέρω.
0: Γιατί το κόψατε στην περιφέρεια?
1: Όχι, το κόψαμε. Ο κύριος Τερπεκλής το έκοψε, επί ένα εξάμεινο ξεσηκώθηκαν οι γιατροί, οι σύλλογοι, η σωματεία από όλη την περιφέρεια, ήταν οι 80 γιατρούς. Και κάναμε ολόκληρο αγώνα. Το βγάλαμε ανακοινώσεις, καταγγελίες, το φέραμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τελικά αναγκάστηκε και πήρε πίσω την απόφαση αυτή. Αλλά ακόμα δεν έχει πληρώσει για το 2020 κανένα μήνα τους αγωτικούς γιατρούς. Και μάλιστα δεν έχει βγάλει και μία επίσημη ανακοίνωση με αποτέλεσμα. Από τους 22-25 αγωτικούς γιατρούς που είναι για την Κεφαλονιά, αν έχουν έρθει 4-5, γιατί αυτό ήταν ένα επίδομα πολύ σοβαρό και το υπολογίζεται στο μισθό τους. Γιατί δεν έφερε καιρό να πληρώσει όλο το νίκη. Ένα μέρος του νικίου ήταν 450 ευρώ. Λοιπόν, και τώρα μετά από πίεση τελικά και να ξαναξεκινήσει, αλλά έχουμε Ιούλιο μήνα και οι αγροτικοί γιατροί που πάρουν δεν έχουν πάρει ούτε το Γενάριο τους βλέπουν ούτε τίποτα.
0: Γι' αυτό σηκώνονται και φεύγουν. Και πώς δύο χρόνια επιτρέπεται το Ιθάκη να μην έχει παιδίατρο και βγάζουμε δελτία τύπου έρχεται ο παιδίατρος, πότε θα έρθει ο παιδίατρος?
1: Καρδιολόγο δεν έχει, βγει.
0: Αν πηγαίνει παιδίατρος, πηγαίνει γιατί είναι ηθακίσιος ο άνθρωπος και το θέλει και πάει. Έτσι. Δεν μας κάνανε χάρη εκεί της πολιτικής. Πάει ο άνθρωπος μόνος του.
1: Ναι, δηλαδή πρέπει να έχει προγραμματίσει πότε θα πάθει κάτι ένα παιδί, οπότε θα είναι ο παιδίατρος. Μετά τι θα γίνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχουν ασθενοφόρα κατάλληλα, δεν έχουν τραυματιοφορείς, δεν έχουν νοσηλευτές, δεν έχουν συνειθάκια. Είναι το κέντρο υγείας. Πραγματικά δεν έχει μπει την ελιά.
0: Μα δεν είδατε με το ΕΚΑΒ τι γίνεται και στην Αθήνα που τα αυτοκίνητα είναι σαράβαλα και δεν κάνουν καινούργια ανακαίνιση στον εξοπλισμό των αυτοκινήτων και στο προσωπικό και οι άνθρωποι είναι στην τσίτα συνέχεια? Γιατί εδώ το ίδιο πράγμα δεν είναι? Μπορούν να κάνουν βάρδιες οι άνθρωποι οι οποίοι τους λείπουν τόσο προσωπικό? Και όταν ρώτησε τον διοικητή του ΕΚΑΒ στην Πάτρα, του λέω: κύριε διοικητά, έχουμε ένα τροχαίο στο Φυσκάρδο και ένα στον Πόρο. Ένας από τους δύο θα πεθάνει. Μου λέει: ναι, κύριε Βούτο, έχετε δίκιο. Δηλαδή το δικαιολογεί ο άνθρωπος, το λέει ξεκάθαρα. Μου λέει: δώστε μου προσωπικό και δεν θα γλιτώσετε. Αλλά που λέω, και να σας πω και το άλλο: 4 αυτοκίνητα τα οποία έγιναν δωρεές από τα πιο σύγχρονα ασθενοφόρα, τα πήραν από εδώ και τα πήγαν στην Πάτρα. Τα πήρε το ΕΚΑΒ.
1: Αυτοκίνητα αυτό που λέτε, κύριε Βουτό, έχουμε, αλλά δεν έχουμε κόσμο να τα λειτουργήσει. Δίνουν δωρεώς ο κόσμος.
0: Πόσο αγώνα είχα κάνει τόσα χρόνια να έχει το νοσοκομείο έναν υπάλληλο και να μεταφέρει τους ασθενείς, γιατί το ΕΚΑΒ αυτή τη στιγμή δεν μπορούσε να τους μεταφέρει?
1: Κύριε Βουτό,
0: και έχουν με μπλοκάκι. Έχουν οδηγό με μπλοκάκι. Είναι δύσκολο να κάνει μια πρόσληψη ενός οδηγού στο νοσοκομείο και να έχει ασθενοφόρο το νοσοκομείο δικό του, το οποίο είναι δωρεά. Το δώρησε η γυναίκα και το ασθενοφόρο δεν δουλεύει.
1: Αυτό θέλω να πω. Αν θα δείτε, τα τελευταία 4 χρόνια απλοί άνθρωποι είχαν μελήσει κάποια λεφτά, δώσανε 4 ασθενοφόρα στην Κεφαλονιά. Θα μπορούσαμε καινούρια. Να είχαμε λύσει το πρόβλημα, να είναι ένα στην
0: Έλληνα. Και σύγχρονα μάλιστα, όχι...
1: Σύγχρονα. Στο Λεξούρι, στην Ιθάκη, δηλαδή ασθενοφόρα έχουμε. Δεν διορίζει η κυβέρνηση προσωπικό όμως. Με επιλογή της. Οπότε πάνε άθεστα αυτά.
0: Ναι, αλλά το θέμα ξέρετε κάτι. Δεν μπορεί όλος ο κόσμος να φεύγει και να πηγαίνει στην Αθήνα για να γίνει καλά. Γιατί είναι και έξοδα, είναι και πολλά. Δεν έχουν και σπίτια να

0: οι άνθρωποι και τα λοιπά. Και τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει σε κορεσμό. Μου λέγανε εκεί οι άνθρωποι και με το δίκιο τους. Δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο για να προλάβουμε τις ανάγκες και τις επαρχίες. Τα ξέρετε κι εσείς, τα έχετε ζήσει. Λοιπόν, προς Θεού δηλαδή, έλεος. Δηλαδή ένας άνθρωπος για να γίνει καλά πρέπει να έχει ένα σπίτι στην Αθήνα ή και να ξέρει ότι θα χαλάσει κάτι παραπάνω για να μπορέσει να ζήσει. Αυτή είναι η επαρχία μας, αυτό είναι το νησί μας και αυτή είναι η προκοπή μας. Και είμαστε όλα καλά και θα βγάλουμε και φωτογραφίες τώρα που θα είναι φρεσκοβαμένο το νοσοκομείο. Θα έρθει και κανένας, μπορεί να έρθει και ο Γεωργιάδης να μας πει τα ωραία του. Να μας πει τι. Να μας πει τι. Να μας πει τι.
1: Θα μας κάνει κήρυγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τα λεφτά τα δικά μας.
0: Και όσοι μιλάνε είναι κομμουνιστές. Ακόμη και δημοσιογράφοι, αυτό μας λέει. Και είναι καμάρι μου και τιμή μου να με λέει κομμουνιστή και αγωνιστή, γιατί οι πατεράδες μας σε πήρανε παράσημα και έχουμε και τα καμαρώνουμε. Αυτοί τι κάνανε, κύριε Κισγίνη? Για να μας πούνε τι κάνανε και πού ήταν κρυμμένοι. Άντε, μπράβο, επιτέλους.
1: Να λέμε και ευχαριστώ, επειδή μετά από 40 χρόνια με χρήματα δικά μας ανακοίνωσε το νοσοκομείο.
0: Και δωρές. Δωρές είναι όλα.
1: Βεβαίως,
0: δεν είναι. Αν έλειπε ο εργοτής, τι νοσοκομείο θα είχαμε?
1: Τη μονάδα εντατική δεν την έκανε ο εργοτής, εκατομμύρια. Τα ΤΕΠ, 1-1-200 πάλι ο εργοτής, ένας όλο κόσμος. Εκεί είναι κουφάλια χωρίς γιατρούς. Και
0: γιατί το στάδιο μας στο γυμναστήριο δεν έφτιαξε το παρκέ, δεν έφτιαξε το στάδιο.
1: Είναι για την υγεία τώρα. Την επόμενη μέρα που θα τελειώσει αυτό, το 27-28, ποιος θα το συντηρεί?
0: Δεν ξέρω.
1: Θα πήγε ένα μάσκουλο, ένα παράθυρο, τίποτα, θα καταρρεύσει πάλι.
0: Δεν ξέρω τι να πω τώρα.
1: Όταν δεν διορίζουν κόσμο.
0: Ναι, γιατί δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Ενισχύουν τον ιδιωτικό τομέα. Δεν βλέπετε τώρα με τα σχολεία, με το νομοσχέδιο, με το πολλαπλό βιβλίο τι κάνουν, που θα διαλέγει ο καθηγητής το μάθημα που θα κάνει στα παιδιά για να μπορεί μετά τα φροντιστήρια να δουλεύουν έτσι που πρέπει να δουλεύουν. Είναι όλα προγραμματισμένα, κύριε Κισγή, τώρα. Μην κορυδευόμαστε τώρα. Και ένα φτωχό παιδί που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, δεν θα μπορεί να σπουδάσει. Θα τον αφήνει ακράματο. Αυτό θέλουνε, να έχουν αγράμματους του 300 ευρώ. Αυτό θέλουνε. Όπως έβγαλε χτες τους εποχικούς πυροσβέστες, είναι τόσα χρόνια οι άνθρωποι και πρέπει να είναι τώρα, λέει, κάτω από 30 ετών για να τους πάρει, ή δάλλον τους πετάει στον δρόμο.
1: Έβαλε κόφτη για να διώξει κόσμο.
0: Πότε στο κάνει. Για να πάρει ψήφους τώρα. Γιατί θα πάρει καινούριους πυροσβέστες, γιατί είδαμε και φωτογραφιούλες ότι ήταν καινούργιοι πυροσβέστες. Μπράβο μας. Και τους παλιούς τους πετάμε στον δρόμο. Που έχουν οικογένειες και δεν μιλάμε και δεν λέμε κουβέντα. Προς Θεού δηλαδή.
1: Αλλά το αν πληρώνουν την υπερορία, εγώ διάβασα ένα δημοσίευμα προχθές για αυτή την ομάδα που είναι την ειδική ομάδα, όπως σου λένε, κομμάντος, ότι σταματήσαν να κάνουν οποιαδήποτε υπερορία γιατί δεν πληρώνουν. Όλοι θα είχαν προβλήματα με τα ρεπό τους κλπ. Δηλαδή πράγμα παράδεκτο. Στην Ιθάκη που πήγαμε περιοδία, τους χρωστάει στον κάθε πυροσβεστή πάνω από 100 ρεπό που δεν θα πάρουν ποτέ. Δηλαδή τι είναι, πληρωμένη, είναι δεδουλευμένη δουλειά απλήρωτη. Απλήρωτη.
0: Και δεν κοντά να μιλήσουν. Δεν κοντά να μιλήσουν κιόλας. Δεν είδατε που πήγανε στην Αθήνα όλα τα σώματα ασφαλείας και βάλαν τα μάτια και τους δίρανε και τους ρίχνανε χημικά. Ποιος? Η ασφάλεια στην ασφάλεια. Έτσι. Η αστυνομία στους πυροσβέστες. Τι να πούμε τώρα, τι άλλο να ακούσουμε.
1: Για να κλείσουμε αυτό, μια και λέμε για την επαρχία, πέρασε τώρα προχθές και στο πισό μπορεί να το ξέρει πολλοί κόσμος την Παρασκευή στον νόμο για την κώδικα τοπική διοίκηση. Και επειδή λέμε την αποκέντρωση να στηρίξουμε, καταργούνε το επαρχείο της Ιθάκης. Από σήμερα, δηλαδή από χθες, δεν υπάρχει έπαρχος. Και πέρα από αυτό, κατάργησε και την τεχνική υπηρεσία της Ιθάκης.
0: Δηλαδή, έπαρχος κύριε Σαρδελή καταργείται?
1: Δεν υπάρχει, τελείωσε. Με βάση τον νόμο του καινούριου. Τελείωσε. Δεν υπάρχει έπαρχος.
0: Ισχύει δηλαδή άμεσα ή από τις επόμενες εκλογές?
1: Ισχύει ο νόμος από τη δημοσίευσή του. Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή. Από 1 Ιουλίου δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή δεν θα υπάρχει έπαρχος στην Ιθάκη?
1: Όχι, όχι στην Ιθάκη και σε υπόλοιπα νησιά.
0: Άρα δηλαδή κλείνει το επαρχείο, οι τεχνικές υπηρεσίες πάνε στο Δήμο.
1: Και τις τεχνικές υπηρεσίες, προσέξτε, τις κατάργησες της Ιθάκης.
0: Ναι, και η κυρία Σαρδελή γιατί έβγαλε ευχαριστήριο ότι ψηφίσανε και...
1: Επειδή στο Περιφερειακό Συμβούλιο κάναμε ψήφισμα. Δεν έβγαλε ψημουδιά ο Περιφερειάρχης. Δεν υπάρχει ένα έγγραφο, δεν υπάρχει μια ανακοίνωση.
0: Δηλαδή οι Περιφερειάρχες δεν μιλήσανε για αυτό το θέμα, κανένας.
1: Είδατε ποθανά καμιά ανακοίνωση της ΕΡΠΕ για την κατάσταση των εθνικών υπηρεσιών, για το επαρχείο, τώρα βγάλανε. Μετά την ψήφιση, ενώ το ξέρανε, βγάλανε μια ανακοίνωση γιατί να καταργήσετε τώρα και δεν τα αφήσετε να καταργηθεί μια πρόοδο του 29. Αυτό.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα την Ιθάκη.
1: Ο βουλευτής που ψήφισε την κατάσταση του επαρχείου, την κατάσταση των εθνικών υπηρεσιών της Ιθάκης, για βγάλετε το να το ρωτήσετε γιατί το έκανα. Πώς βλέπει την Κεφαλονία και την Ιθάκη, πώς βλέπει την ανάπτυξη. Πώς θα έκανα αυτά.
0: Για τον κύριο βουλευτή που μου λέτε να τον βγάλω, δεν θα τον βγάλω και το ξέρετε πολύ καλά για ποιο λόγο δεν τον βγάλω.
1: Ρητορικό το ερώτημα.
0: Γιατί δεν μπορεί να δίνει εντολή να μου κόβουν την εκπομπή ο κύριος βουλευτής. Εντάξει. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή κιόλας. Α, μπράβο.
1: Ρητορικό ήταν αυτό, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που ψήφισε την κατάργηση του επαρχείου και καταργεί ένα δικό του άνθρωπο, είναι του ίδιου κόμματος, έτσι δεν είναι να πεις αντιπολίτευση και τον τιμώρησε.
1: Είναι θέμα προσωπών, όμως είναι θέμα δομής ολόκληρης.
0: Μάλιστα. Εγώ θα ρωτήσω το εξής τώρα που είσαστε περιφερειακός σύμβουλος. Η Ιθάκη πώς θα δουλεύει περιφερειακά, από ποιον, από τον Δήμαρχο?
1: Από την Κεφαλονιά υποτίθεται, από ποιο...
0: Δηλαδή ο κύριος Κουρής θα αναλάβει τώρα?
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θα πρέπει να πηγαίνει ο κύριος Κουρής να επιβλέπει τα έργα με ποια τεχνική υπηρεσία, από τη στιγμή που η τεχνική υπηρεσία του επαρχείου πάει στο Δήμο.
1: Ναι. Εσύ είναι ότι εδώ πέρα ουσιαστικά την έχουν αποστελεχώσει. Διώξανε τον πρώην διευθυντή και έναν υπάλληλο τον πήγανε αλλού, άλλος είναι άδεια αναποδοχών, άλλος έφυγε με απόσπαση.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο
0: λόγος ποιος είναι, λόγος οικονομίας, λόγος άλλους, τι είναι, συρρήκνωση, τι είναι ακριβώς?
1: Θα ρωτήσετε τον κύριο Περιφερειάρχη για αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, τι σας εξήγησε σε ερώτησή σας που κάνατε?
1: Τίποτα, τιμωδιά δεν έβαλε, ούτε καν έβαλε το θέμα, τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Τιμωδιά.
0: Όλα καλά όμως, έτσι, όλα καλά. Βάσει των δελτίων τύπου της εξουσίας μας, όλα καλά. Και δεν πρέπει να λέμε και κουβέντα, γιατί είμαστε και κάνουμε αντιπολίτευση, άμα λέμε κουβέντα.
1: Είδατε κύριε Βούτο, κάνα δελτίο τύπου να έχει βγάλει η Περιφερειακή Αρχή ότι μας καταργήσανε το επαρχείο? Το είδατε πουθενά αυτό?
0: Όχι, όχι. Και σήμερα το ακούω από εσάς, γιατί εγώ είδα την δήλωση της κυρίας Αρδελή που ευχαρίστησε τους βουλευτές ότι δεν θα καταργηθεί το επαρχείο. Αυτό θυμάμαι εγώ.
1: Γι' αυτό είναι λοιπόν κομμάτι του προβλήματος, γιατί εφησυχάζει τον κόσμο, ενώ το αποτέλεσμα να το ποιο είναι. Από εχθές δεν
0: δεν υπάρχει έπαρχο στην Ιθάκη. Και δεν υπάρχουν και τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες μεταφέρθηκαν ή στο Δήμο ή έφυγαν. Πολύ ωραία.
1: Στο Δήμο οι οργανικές θέσεις, απλώς τους υπαλλήλους τους μεταφέρουν στο άλλο τμήμα του επαρχείου. Οι οργανικές θέσεις πήγανε στο Δήμο.
0: Δηλαδή το κτίριο του επαρχείου κλείνει τώρα.
1: Αυτά τα δικαστικά δεν τα ξέρω ακριβώς πώς θα γίνουν.
0: Ναι, κατάλαβα. Γιατί πληρώνουν ενίκιο, δεν είναι δικό τους το κτίριο.
1: Είναι 1.700 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα. Άρα θα το κλείσουν και αυτό το μαγαζί. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα με το θέμα το αντιπλημμυρικό. Το είπαμε αυτό με την Αγία Ευθυμία. Τα υπόλοιπα σημεία που έχουν και αυτά πρόβλημα, τι θα γίνει?
1: Ναι, τα υπόλοιπα σημεία, κύριε Βούτο, όπως είναι τα ρέματα στον Καραβόμηλο, το ρέμα εκεί πέρα στη Σάμη, στην Άσο, στην Έρισο και όπου αλλού υπάρχουν, είναι όλα σε μελέτες.
0: Στη σκάλα που είδαμε που πήρε η θάλασσα το δρόμο και τα λοιπά, τι γίνεται εκεί πέρα?
1: Για τη σκάλα του λοιπόν, για τη σκάλα του, το έχουμε πει, δεν ξέρετε.
0: Και το δρόμο πόρο σκάλας, και το δρόμο, αλλά και την παραλία.
1: Να σας πούμε κάτι, έπρεπε να έχει κοκκινήσει ο περιφερειακός, του λέμε, πήγες και έδωσες χρήματα στην Κέρκυρα που τα έχει ανάγκη για τις πλημμύρες, τους έδωσες 7 εκατομμύρια επιτόπου σε μια μέρα, και στην Κεφαλονιά που λείπουν 4 εκατομμύρια, που είναι προηγούμενες πλημμύρες, δεν έχουν δώσει 4 εκατομμύρια. Σαν να μιλάμε για τίποτα. Και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο? Ότι υπάρχουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι που είναι αντιπεριφερειάρχες εδώ πέρα, και τρεις. Δύο αντιπεριφερειάρχες και ο πρόεδρος εργοδοτροφής από το Λιξούρι, που δεν βγάζουν τσιμουδιά μπροστά του. Τσιμουδιά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Όλες δικαιολογίες στον κόσμο λένε. Να σας πούμε για κάτι. Δεν έχουν πάρει ένα ευρώ αποζημίωση από το Φλεβάρι του 25. Γιατί η κυβέρνηση δεν έχει οριοθετήσει, η κυβερνητική επιτροπή, την περιοχή πλημμύρας. Και δεν έχει πάρει καμιά κατοικία, κανένας επιχειρηματίας, 1,5 χρόνο, 1 ευρώ.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και με τον δρόμο της Πόρου Σκάλας που χρειάζεται ο κ. Κουρής τα 15 εκατομμύρια και του στείλαμε μόνο ένα, τι θα κάνει?
1: Αυτό τώρα έχει βγει σε δημοπρασία για να το
0: κάνει η μελέτη.
1: Όχι, όχι, όχι. 800 χιλιάρικα θα γίνουν μόνο εκεί στην κατόληψη. Ένα σημείο, ναι. Σημειακά, μόνο εκεί. Μόνο εκεί.
0: Στην επικίνδυνοτητα του δρόμου, ναι, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή περνάνε με την ευθύνη. Περνάει ο οδηγός με την ευθύνη του, το ξέρετε. Κανονικά πρέπει να είναι κλειστός ο δρόμος. Και ο κύριος αντιδήμαρχος φωνάζει, λέει, δεν μπορείτε να μου κλείσετε, λέει, τη σκάλα. Από εκεί πέρα, ποιος παίρνει την ευθύνη αν συμβεί κάτι?
1: Βλέπετε τώρα αυτά τα πράγματα, τα έργα που δεν κάνει το κράτος, βάζει σε τέτοια διλήμματα ένα κόσμο που, όπως θα λέτε, είναι, πρέπει τυπικά να είναι κλειστός. Δηλαδή, αν γίνει ένα ατύχημα, πόσος κόσμος θα πάει.
0: Η ταμπέλα λέει με ευθύνη σας περνάτε. Περνάτε με ευθύνη σας, το λέει η ταμπέλα.
1: Τώρα εδώ δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα.
0: Καταλαβαίνω. Είναι θέματα ασφάλειας. Καταλαβαίνω, κύριε Κισκίνη. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι κρίμα. Να έχουμε αυτό το υπέροχο νησί που έχουμε, το καλύτερο νησί από το Ιόνιο, εγώ το λέω και το καμαρώνω, και να μην μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε σωστά. Δεν λέω να κάνουμε αυτά που έκανε η Ζάκηθο και η Κέρκυρα. Σωστά αυτό το νησί να το αξιοποιήσουμε. Γιατί όσοι το έχουν δει λένε έχετε ένα διαμάντι, αλλά δεν ξέρετε να το επεξεργαστείτε και να το κρατήσετε ζωντανό. Αυτό το διαμάντι, αν δεν το κρατήσουμε ζωντανό, δεν θα αδειάσει, δεν αδειάσαν τα χωριά, δεν ερημώσανε τα πάντα και βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους ανθρώπους και τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή να αναγκάζονται μόλις τελειώσουν το γυμνάσιο και το λύκειο να σηκώνται να φεύγουνε. Τι θα μείνει εδώ πέρα σε αυτό το νησί και ποιος θα το κρατήσει? Οι ξένοι για να εκμεταλλεύονται τα δωμάτια και να παίρνουν τα λεφτά στο εξωτερικό, αυτό θα κάνουμε?
1: Πρέπει ο λαός, κύριε Βούτο, και εν ώψη των εκλογών, είτε γίνουν τώρα το Σεπτέμβριο που μάλλον και τέλος Σεπτέμβριο αυτό θα γίνουν, να βγάλει τα συμπεράσματά του, να αφήσει τι επιλογές έκανε, να δει πραγματικά με το συμφέρον του και τη ζωή του και να στηρίξει, εμείς λέμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μπορεί να μην συμφωνεί με όλα, τουλάχιστον εμείς αγωνιζόμαστε. Είδατε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ένα μήνα κατέβηκε κόσμος, αιμοφορείς.
0: Δεν το αφισβητεί κανείς τον αγώνα σας, κύριε Κισκίνη.
1: Έτσι, λέμε τα πράγματα με το.
0: Ξέρετε ποια είναι η απορία μου όμως.
1: Από την πλευρά των εργαζομένων, όλοι οι υπόλοιποι τους λεφτάνε την πλάτη, αλλά δουλεύουν για τους άλλους, γιατί αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν κυβερνήσει, είτε ο Τσίπρας, είτε ένα Δημοκρατία, είτε ο Ανδρουλάκης. Όλοι αυτοί έχουν κυβερνήσει. Είτε κυβερνάνε τοπικά, δεν κυβερνάνε τώρα στην περιφέρεια. Την προηγούμενη φορά ήταν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Τώρα πόσοι πρωθυπουργογενείς κατεβήκαν με τον κύριο Τρόικα?
0: Γιατί ξεχάσαμε
1: το. Το λίγο δεν είναι μέσα Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, οι πλειοψηφούσα, το ίδιο στη ΣΑΜΗ. Άρα αυτοί έχουν κυβερνήσει.
0: Ξεχάσαμε τον κύριο Τσίπρα πρωθυπουργό στην Κέρκυρα που του εξήγηλε το πρόγραμμα της περιφέρειας ο κύριος Γαλιατσάτος και δεν έκανε τίποτα απολύτως, τα ξεχάσαμε? Γιατί εγώ δεν ξεχνάω, κύριε Κισκίνη, καταλάβατε.
1: Θα πω και κάτι άλλο.
0: Εγώ τα υπενθυμίζω συνέχεια, γι' αυτό και δεν με χωνεύουνε, γιατί εγώ δεν ξεχνάω τίποτα απολύτως.
1: Θα πω κάτι άλλο.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι, πείτε. Λέω, θα πω κάτι άλλο σε σχέση με αυτό που είπαμε εμείς οι ανεμογεννήτριες, που το υπενθυμίζω αν το θυμάστε, με τον αγώνα που έγινε. Ο κύριος Σαραγκουλές, που ήταν εκπρόσωπος της Real Invest, πώς λεγόταν η εταιρεία που θα εγκαταστήσε τις 54 ανεμογεννήτριες, τότε την περίοδο του αγώνα. Πού πήγε και έδωσε συνέντευξη να κατηγορήσει το λαό της Κεφαλονιάς? Στην αυγή. Στην αυγή του κυρίου Τσίπρα, που ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2020.
0: Έτσι.
1: Έχουμε την αυγή, θυμάστε, και έδωσε να κατηγορήσει το λαό που κοινοποιούνταν.
0: Και όχι μόνο δηλαδή, αυτό. Εγώ θα σας πω το άλλο. Από πού και ως πού έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή την παραπληροφόρηση, γιατί τα κανάλια τα μεγάλα παίρνουν 11,5 εκατομμύρια επιδότηση για να είναι παπαγαλάκια, έτσι, για να λέμε τις αλήθειες. Γιατί την επαρχία δεν την υπολογίζουν, γιατί σου λέει εντάξει, τι επηρεασμό θα κάνει ο δημοσιογράφος άμα πει ορισμένα πράγματα. Αλλά θα σας πω το εξής: πώς γίνεται αυτή τη στιγμή να βγάζουν δεύτερο τον κύριο Τσίπρα και τέταρτο το Πασόκ αυτή τη στιγμή? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Ποιον τον Τσίπρα που έκοψε τις συντάξεις, ποιον τον Τσίπρα που επούλησε τη Μακεδονία, ποιον τον Τσίπρα που το Ιόνιο το κατέστρεψε κυριολεκτικά? Τι άλλο να αρχίσω και να πω? Το καντρούκαλο που μας έκοψε τη σύνταξη και πεινάμε και μου βγαίνει τώρα με ένα καινούργιο πρόσωπο να μου πει ότι αύριο μπορεί να με κυβερνήσει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε και η κοινωνία μου λέτε να στηρίξει το ΚΚΕ. Όταν αυτή τη στιγμή το ΚΚΕ το βγάζει έκτο, έβδομο, γιατί έτσι πρέπει να το περάσουν, πόσο ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πληγμένος δεν θα πιστέψει αυτά που του λένε. Που κάθε τηλεόραση έχει αποχαμπλώσει. Και δεν σηκώνεται από το καναπέ του να πάει να επαναστατήσει.
1: Δύο πράγματα θα πω. Το τελευταίο θα πω ένα σχόλιο, δηλαδή τι, ότι η καλύτερη δημοσκόπηση είναι αυτά που γίνονται μέσα στα συνδικάτα, σκηνοποίηση και στα αποτελέσματα των εκλογών με απλή αναλογική και όχι με τα αναπονοθετικά συστήματα που έχουν. Δηλαδή τη δασκαλική ομοσπονδία προχθές, η ΔΑΣ, κρίνει δηλαδή πρώτη δύναμη, η ΑΣΕ, η δυνάμει, τις δυνάμεις που στηρίζουν, δηλαδή το ΚΚΕ, την ΑΡΕΔΗ πρώτη, δεύτερη ενισχυμένη με 4% ανάδοση στη ΓΕΣΕΕ, σε εργατικά κέντρα της ομοσπονδίας, στους γιατρούς της Αθήνας, στην ομοσπονδία, των γιατρών, των νοσοκομειακών, σε μια σειρά συνδικάτα. Και ένα δεύτερο τώρα. Επειδή λέτε ότι βγάζει τέταρτο το Πασόκ και δεύτερο τέτοια. Μα αν αναποδογυρίσουμε και είναι σαν σωροτήρι και βλέπουμε τους υποψήφιους βουλευτές, ποιοι έχουν πάει σήμερα στο Πασόκ, αυτοί που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, που τότε είχαν πήγει από το Πασόκ και πήγανε, χαρακτηριστικότερο
0: παράδειγμα. Η μισή Νέα Δημοκρατία είναι Πασόκ αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
0: τι λέμε
1: είναι
0: τώρα.
1: Αυτό, αλλά χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ο κ. Μαλαντούρης. Δηλαδή τον είχαν υποψήφιο του 23 του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί και είναι στο Πασόκ που το κατηγορούσε.
0: Και όχι μόνο αυτό. Να σας πω μια περίπτωση τώρα, μια και μου αναφέρετε το όνομα και μου δώσατε την πάσα. Εχθές είχα τον κ. Μαρκάτο για το θέμα των δανείων και τα φάνη κτλ. Και τον ενοχλήσανε, γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ τους έλεγε παιδιά, εγώ θα αγωνιστώ για το θέμα αυτό, έβγαζε ανακοινώσεις και τα λοιπά. Και τον ενοχλήσανε τώρα. Και τους λέει, α, το πρόγραμμα του Πασόκ είναι διαφορετικό. Καταλάβατε. Το καταλάβατε. Δηλαδή, έλεος πια. Αλλά όταν η μισή Νέα Δημοκρατία είναι Πασόκ μέσα, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος μας διοικεί επιτέλους σε αυτόν τον τόπο. Για να καταλάβουμε δηλαδή. Έτσι, γιατί άλλος ο Παπανδρέου και άλλοι ηγέτες σε παλιοί. Έτσι.
1: Το Πασόκ παράγει κλόνες,
0: Δεν ξέρω, τι να πω τώρα. Το θέμα είναι, ξέρετε κάτι, η κοινωνία έχει φτάσει σε ένα όριο που το 70% της εποχής που είχαμε, εάν το κάνει 80, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Πάει. Το μέλλον των παιδιών μας τελείωσε. Και πρέπει να πάρουμε τις ευθύνες μας. Όλοι μας, για τα παιδιά μας.
1: Σίγουρα.
0: Όχι για μας. Όχι για μας. Γιατί κάποια στιγμή θα φύγουμε. Αλλά τα παιδιά μας που θα μείνουν, τι θα κάνουν, θα μας βλαστημάνε. Γιατί τους, δεν τους αφήσαμε ούτε ένα σπίτι να μπορέσουν, γιατί θα τους το πάρει η τράπεζα. Και να καταλάβουμε δηλαδή τι γίνεται. Επιτέλους, είδατε αν πείραξε κανείς τους φανς όλα αυτά τα, περί νόμου Κατσέλη μόνο και το 1,2 εκατομμύριο που είναι οι υπόλοιποι με τα δάνεια. Δεν τους συμπεριλαμβάνει μέσα.
1: Αυτό που λέτε πάντως, κύριε Βούτο, επειδή διαβάζετε, όποιος κόσμος έχει απευθυνθεί στις δυνάμεις των συνδικάτων του ΠΑΜΕ κτλ. Και ειδικά στην Αθήνα τώρα, τελευταία, ας πούμε, και στην Κεσαριανή και στην Πετρούπολη.
0: Ναι, το τους έχει στηρίξει, το ξέρω. Είδα περιπτώσεις στην Αθήνα που ήμουν, είδα περιπτώσεις.
1: Ναι, ναι. Και αναγκαστήκανε και συμβιβαστήκανε. Αυτοί που δεν βγαίνανε ούτε στο τηλέφωνο πουθενά.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι όμως. Δεν είναι σωστό αυτό όμως.
1: Να μιλάει, να μας το λέει αυτό.
0: Δεν είναι σωστό αυτό, γιατί το κράτος το ίδιο πέταξε ανάπηρο. Μην το ξεχνάμε, έτσι. Στον δρόμο, το είδαμε και αυτό το περιστατικό. Αλλά είδα και περίπτωση αυτή που λέτε, συνδικαλιστές από τη Λαϊκή Συσπήρωση, στο Περιστέρι δίπλα μου ακριβώς, που ήταν ένας άνθρωπος που ήρθαν να του πάρουν το σπίτι πάλι. Είχε μαζευτεί όλη η γειτονιά εκεί πέρα και είδα τους συνδικαλιστές πράγματι και το σταματήσανε. Και ξέρετε κάτι όμως, έχουν ένα δήμαρχο τον Μπαχατουρίδη, που αυτή τη στιγμή κάθε μέρα 3.000 άτομα τους στρέφει και τους ταΐζει τους ανθρώπους γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αυτός είναι δήμαρχος. Αλλά είναι 30 χρόνια ο άνθρωπος. Γιατί βλέπει το δήμο του. Και δεν το παίζει ούτε κομματόσκυλο ούτε τίποτα. Για να είναι το καλό παιδί της κυβέρνησης.
1: Αφού το στηρίζουν όλα τα κόμματα.
0: Μπράβο. Όπως και τον δήμαρχο της Πάτρας. Όπως και τον δήμαρχο της Πάτρας.
1: Όχι, συγγνώμη. Στον Μπαχατουρίδη τον κατεβάσανε όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ. Το δήμαρχο της Πάτρας τον κατέβασε στο
0: ΚΚΕ. Ναι, κατέβηκε αυτό με το ΚΚΕ, το ξέρω.
1: Ναι. Ήταν αντίο του όλοι.
0: Ξέρετε κάτι, όταν ένας άνθρωπος βλέπουν ότι έχει ρίσμα στην κοινωνία, τρέχουν από πίσω του όλοι και τον αγκαλιάζουν. Αυτό το ξέρουμε. Και τώρα εν ώψη εκλογών θα ακούσετε πολλά. Έτσι, θα ακούσετε πολλά. Αλλά εγώ τους περιμένω στη γωνία. Ξέρω ότι θα μου βρούνε δικαιολογίες, ότι είναι σε meeting, ότι έχουν συσκέψη. Ξέρω τις απαντήσεις τους. Δεν θα σηκώνουν το τηλέφωνο, αλλά ας έρθουν και θα καλοπεράσουν. Έτσι, γιατί δεν πάει άλλο. Πρέπει αυτό το νησί να το κρατήσουμε ζωντανό. Εάν δεν αρέσει, να σηκωθούν να πάνε στο σπιτάκι τους και να αφήσουν τους ανθρώπους τους μορφωμένους, τους ανθρώπους που έχουν μέλλον και που πρέπει να πάρουν στα χέρια τους η νεολαία μας και τα παιδιά μας για το μέλλον το δικό τους, όχι το μέλλον τους, έτσι, και την καρέκλα τους. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Κύριε Κισγενή, καλή δύναμη, θα τα λέμε, γιατί πρέπει να τα λέμε, γιατί η κοινωνία δυστυχώς είναι απληροφόρητη σε πολλά πράγματα. Δηλαδή αυτά που μου είπατε σήμερα δεν τα ήξερε η κοινωνία. Καταλάβατε, και αυτό είναι πολύ κακό. Να μην να παραπληροφορείς τον κόσμο και να μην του λες την αλήθεια. Είναι ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Και δεν πρέπει να τα λέμε όλα με γυγάλα, γιατί δεν κάνουμε καλό στον τόπο μας. Ούτε στα παιδιά μας, ούτε στο μέλλον τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Με υγεία και δύναμη. Να
0: είστε υγεία
1: καλά.
0: Να έχουμε, να αντέξουμε. Αυτό είναι το βασικότερο.
1: Αυτό πάνω απ' όλα. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, μετά από την περιφέρεια και μετά όλα αυτά τα προβλήματα που συζητήσαμε, δυστυχώς για τα έργα και την, οτιδήποτε συμβαίνει, θα πάμε να συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Τιμοθεάτο, τον πρόεδρο των ξενοδόχων της Κεφαλονιάς και της Εθάκης και μέλος του ΠΟΞ και των υπολείπων υπηρεσιών για τον τουρισμό. Είχε και ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Να μας πει τα νεότερα σχετικά με τον τουρισμό, γιατί υπάρχει γκρίνα, κύριε Τιμοθέατε. Καλό μήνα και καλό μεσημέρι.
1: Καλό μήνα στο Αγρές.
0: Σας έλειψα, νομίζω, ένα μήνα που έλειπα. Κάποιοι έκαναν το σταυρό τους που είχαν την ησυχία τους, αλλά δεν τους έκαναν τη χάρη. Δεν πρόκειται να τους κάνω τη χάρη ποτέ, γιατί εγώ θα τα λέω. Και τώρα και εν ώψη εκλογών θα είμαι και πολύ πιο σκληρός από ό,τι ήμουν μέχρι τώρα. Έτσι, για να το καταλάβουν μερικοί. Δεν πάει άλλο.
1: Ελπίζω να έχουμε καλά νέα.
0: Μακάρι, αυτό εύχομαι, να μου λέτε καλά νέα, κύριε Πρόεδρε.
1: Γιατί... Όχι, να έχουμε καλά νέα από σένα, λέω.
0: Α, δόξα σου ο Θεός. Δόξα στο Θεό. Μέχρι τώρα, με την προστασία του Αγίου Διονυσίου και του Αγίου Γερασίμου που έχω και της Παναγίας που έχω εδώ στο σπίτι μου, με προστατεύουν, δόξα τω Θεώ. Και αυτό εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι λύση, κύριε Πρόεδρε μου, να λείπεις ένα μήνα στην Αθήνα για να γίνεις καλά, γιατί εδώ θα πεθάνεις. Έτσι, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, για να μην λέμε κάτι παραπάνω. Και δεν χρειάζεται, είναι κατανοητό αυτά που λέω.
1: Εντάξει, σοβαρό πρόβλημα.
0: Έλεος πια. Και δεν μπορεί να βγάζει τον δελτία τύπου ότι όλα είναι καλά. Δεν είναι όλα καλά. Γιατί βλέπω την κοινωνία, συνάντησα την κοινωνία πάνω της Κεφαλονιάς και μου λέει, Σάκη, και εσύ εδώ. Ναι, της λέω και εγώ, όπως και εσείς εδώ. Τόσο απλά. Λοιπόν, ναι, να πάμε τώρα στα το οίκου σας, γιατί...
1: Για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, έτσι, ναι, πραγματικά όντως είναι λυπηρό να χρειάζεται να μετακινήσει εκτός νομού.
0: Και με έξοδα και με ταλαιπωρία και με ψυχική κατάσταση και με όλα αυτά.
1: Και την εμπειρία και τα λοιπά, έτσι. Και τα έξοδα που μπορεί ο καθένας.
0: Είναι και κάποιοι που δεν τα έχουν και αναγκάζονται να κάτσουν εδώ και δυστυχώς δεν οπαθούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Έτσι. Αλλά και από την άλλη πλευρά πρέπει να πούμε και συγχαρητήρια σε αυτό το προσωπικό που έχει μείνει στον σπίτι.
0: Είναι ήρωες. Αλλά αυτοί οι ήρωες, κύριε Πρόεδρε, φεύγουν, το ξέρετε.
1: Έτσι και στις... με τις δεδομένες συνθήκες που υπάρχουν.
0: Οι ήρωες αυτοί που λέμε φεύγουν, παίρνουν σύνταξη. Είναι πέντε άτομα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πέντε άτομα φεύγουν. Που είναι η βάση του νοσοκομείου μας. Οι ήρωές μας που λέμε.
1: Για να πάμε στα τουριστικά.
0: Λοιπόν, πάμε στα τουριστικά.
1: Ναι, αλλά θα έχουμε ωραίο κτίριο.
0: Θα σου έλεγα τώρα, μην με προκαλείς. Μετά από 40 χρόνια δεν είναι ωραίο το κτίριο. Είναι ό,τι χειρότερο που μπορούσε να κάνουν. Και δεν θα τους αφήσω να βγουν φωτογραφιούλες και να καμαρώνουν, γιατί είναι δωρεές. Είναι τα λεφτά μας. Είναι το είναι μας αυτό που χαλάσανε εκεί πέρα. Δεν μας κάνανε χάρη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μην με προκαλείς, γιατί εγώ ξέρεις τα λέω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Υπάρχει γκρίνα. Υπάρχει φαγομπάρα, ότι δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα με τον τουρισμό. Τα είδα και στα Χανιά. Τα είδα και σε άλλα μέρη που έχω συζητήσει με συναδέλφους μου. Δεν ξέρω εδώ η Κεφαλονιά, αυτό το μήνα που έλειψα, τι στοιχεία έχουμε και περιμένω από σένα.
1: Σάκη μου, όπως είπες και εσύ, τα συζήτησες και με συναδέλφους και με άλλο κόσμο.
0: Με ξενοδοχεία, ξέρεις τι ξενοδοχεία είναι στην Κρήτη, έτσι, καταλαβαίνεις τι.
1: Ωραία, λοιπόν, κοίταξε να δεις, να τα ξεκαθαρίζουμε. Πρόβλημα στις αφήξεις δεν δείχνει να υπάρχει. Έτσι είμαστε οριακά συν το Μάιο. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα κινηθεί και ο Ιούνιος με θετικό πρόσημο. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να βγάλει Fraport τα στοιχεία των αφήξεων και νομίζω ότι θα κινηθούμε θετικά σε επίπεδο αφήξεων. Από εκεί και πέρα. Δεν μπορούμε
0: στα ίδια επίπεδα, όχι όμως αυξητικά, έτσι.
1: Αυξητικά, αλλά εντάξει τώρα, το 1-2% και
0: δεν
1: το
0: είναι αυξητικό αυτό, όχι δεν είναι. Λέμε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
1: Αλλά εντάξει, έτσι,
0: αυτό που είπες, αυτό που μου είπες από την αρχή της σεζόν που το συζητήσαμε. Αυτό μου είπες.
1: Αυτό λέμε.
0: Βγήκες αληθινός, αυτό λέω. Βγήκες αληθινός αυτά που είπες. Α, μπράβο, δεν παραπληροφόρησες.
1: Δεν βγαίνουμε με αρνητικό πρόσημο, δεν είμαστε αρνητικά κάτω,
0: όχι,
1: για να λέμε ότι δεν έχει κόσμο. Έστω και οριακά, κόσμος έρχεται. παραπάνω από ό,τι ερχόταν πέρυσι.
0: Ναι. Από εκεί αλλά πέρα, δεν χαλάει λεφτά όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα, το δεύτερο.
1: Σάκη μου, κοίταξε γύρω-γύρω σε όλη την Ευρώπη τι κατάσταση
0: έχει. Αυτό λέω. Δεν λέω για την Καφαρνιά μόνο.
1: Οι οποίες αυτές. Μπράβο.
0: Επειδή πήγε στα ξένη, γι' αυτό ακριβώς σε ρωτάω.
1: Σάκη, αυτή είναι η πραγματικότητα της εποχής μας αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος δεν έχει μεγάλη αγοραστική δύναμη. Επιλέγει να κάνει διακοπές, επιλέγει τον τόπο μας. Και από εκεί και πέρα.
0: Τουρισμό σούπερ μάρκετ και φέτος. Τουρισμό σούπερ μάρκετ, έτσι, όπως και πέρυσι.
1: Εντάξει, τουρισμό σούπερ μάρκετ. Ναι.
0: Γιατί μου είπε η γυναίκα μου προηγουμένως που πήγε στο σούπερ μάρκετ, ήταν με τσάντες οι ξένοι και ψωνίζανε για να μαγειρέψουν μέσα. Τόσο απλά.
1: Εντάξει, στο ξενοδοχείο δεν μπορεί να μαγειρέψει.
0: Όχι στο ξενοδοχείο, δεν λέω στο ξενοδοχείο.
1: Στο ξενοδοχείο δεν μπορεί να μαγειρέψει.
0: Δεν λέω για το ξενοδοχείο σου. Λέω για τα εγκαιζόμενα δωμάτια και για τα Airbnb. Εντάξει, τα οποία είναι πολλά. Είναι 3.000 τα Airbnb και παραπάνω, συν τα εγκαιζόμενα δωμάτια που είναι δεν ξέρω άλλες 3.000, 6.000 πόσα είναι. Λοιπόν, για βάλε να δεις όλο αυτόν τον κόσμο να μαγειρεύει μέσα στο σπίτι και να μην πάει στα εστιατόρια, να μην πάρει οτιδήποτε.
1: Γιατί σαν και να μην πάει στο εστιατόριο, άρα μήπως τον σπρώχνουμε εμείς να πάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό δεν το σκαλίζω αυτό, γιατί αν το σκαλίσω, άστο. Εντάξει, δεν το σκαλίζω αυτό. Γιατί έφερα αποδείξεις. Έφερα αποδείξεις με διαφορές για να τους αποδείξω εδώ πέρα ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως σκέφτονται. Γιατί το έχουν παρακάνει κάποιοι. Εντάξει, μη με προκαλείς, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι πάντα μιλάω με αποδείξεις εγώ.
1: Δεν είναι θέμα να σε προκαλήσω.
0: Δηλαδή δεν έχει διαφορά, ας πούμε, του Ντουμαθεά το μαγαζί με του Σάκη το μαγαζί σε άλλο μέρος. Εντάξει, είναι το ίδιο μαγαζί. Το ίδιο
1: δεν είναι θέμα αν θα σε προκαλέσω εγώ ή αν θα σε ηλεκτρήσω.
0: Δεν μπορεί η βενζίνα να είναι εδώ πάνω ακριβή και εκεί να είναι φθηνότερη. Δεν γίνεται γιατί είναι και μεγαλύτερη απόσταση. Πώς θα γίνει δηλαδή, αν το παίρνουμε ότι είναι θέμα απόστασης και λόγω μεταφοράς και πλοίων. Γιατί δεν μπορεί να συγκρίνει την απόσταση της Κεφαλονιάς με την Κυλλήνη, με τον Πειραιά και την Κρήτη. Δεν γίνεται αυτό. Και να είναι φθηνότερη η βενζίνα στην Κρήτη από την Κεφαλονιά. Όλα αυτά είναι εις βάρος μας, Πρόεδρε. Και αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ωραία. Άρα οφείλουμε όταν συζητάμε, την κατάσταση πάνω στον τόπο μας, να βλέπουμε όλες τις παραμέτρους και να μην...
0: Αυτό λέω, να συμπροφορθούμε.
1: Να μην μεγενθύνουμε πράγματα τα οποία μας εξυπηρετούν και να μικραίνουμε κάποια άλλα...
0: Α, μπράβο. Να προσκοθούμε, αυτό λέω.
1: Μας ενοχλούν όλα, πρέπει να τα βλέπουμε στο μέγεθος και στην κατάσταση που βρίσκονται. Γιατί έτσι νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα και αν γίνονται λάθη να τα διορθώσουμε ή αν χρειάζονται κάποιες άλλες κινήσεις, πάλι και αυτές να τις κάνουμε ώστε να έχουμε μια καλύτερη προστιθεμένη αξία. Θεωρώ ότι έχουμε ακριβήνει σαν προορισμό, το έχω πει πολλές φορές και από τη συχνότητα σου και από άλλες συχνότητες, το λέω αυτό το πράγμα. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο πολύ το ξενοδοχείο ή το ενοικιαζόμενο δωμάτιο, είτε τέλος πάντων το κατάλημα που είναι πολύ ακριβό, γιατί και αυτή τη στιγμή επειδή υπάρχουν
0: αυξήσεις δασμών και τα έχουμε πει 1.000.000 φορές.
1: Δώσουμε ένα λεπτό και να τελειώσω τη σκέψη μου. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν προσφορές από ξενοδοχεία που τι σημαίνει προσφορά, ότι υπολόγιζα να πάρω 1.000 δραχμές και τώρα παίρνω 1.000 κάτι που είναι η προσφορά μου. Άρα τα ξενοδοχεία βγαίνουν και με προσφορές ακόμα και αυτή την περίοδο για να προσελκύσουμε κόσμο και να γεμίσουν και τα τελευταία δωμάτια. Αντίστοιχα δεν υπάρχει από άλλους λάδους κάποιες
0: αντίστοιχες να το πούμε ευρωπαϊκά, η κατανόηση.
1: Και πριν ξεκινήσει και αφού μας έχει επιλέγει, πριν ξεκινήσει μάλλον ο επισκέπτης μας, έχει κλείσει το ξενοδοχείο του, έχει κλείσει το κατάλημά του, πάει να πει ότι έχει βρει μια τιμή η οποία τον ικανοποιεί. Γιατί αν δεν έβρισκε ξενοδοχείο, διαθέσιμο δωμάτιο ή δεν έβρισκε την τιμή που ήθελε, δεν θα το έκλεινε. Θα κοίταζε άλλο προορισμό. Μπορεί να ήταν πιο φθηνό. Άρα νομίζω ότι σε επίπεδο καταλημάτων οι τιμές είναι σε καλά επίπεδα. Έτσι, από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και πάνω στο νησί μας τι άλλο γίνεται. Το δώσει μην σήμερα, έτσι, δυστυχώς στον τουρισμό δεν φέρνει αποτελέσματα στα επόμενα χρόνια.
0: Για το μέλλον, για το μέλλον ακριβώς, όπως τα λες.
1: Έτσι. Άρα δεν βλέπουμε το μέλλον. Το σήμερα είναι ότι πάρουμε σήμερα και δεν βαριέσαι, βλέπουμε γιατί θα κάνουμε αύριο.
0: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι
1: όμως
0: έτσι.
1: Το αύριο, Σάκη,
0: είναι επικίνδυνο.
1: Θα είναι πολύ επικίνδυνο, μπράβο.
0: Είναι επικίνδυνο και μην ξεχνάμε τώρα, αυτή τη στιγμή ήρθε ενημέρωση. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή κλείνει τα σύνορα του Καζακστάν και το άλλο σύνορο, γιατί σκέφτεται να τελειώσει τον πόλεμο. Καταλαβαίνεις πώς θα επηρεάσει αυτό το κομμάτι της Ρωσίας με όλα αυτά τα οποία δημιουργούνται. Και όταν αυτή τη στιγμή ο Τραμπ απειλεί να ξεκινήσει πάλι καινούριο πόλεμο για το στενά του Ορμούς και τα λοιπά, γιατί έπρεπε, λέει, η βενζίνα να πέσει κάτω, γιατί και η Αμερική έχει πρόβλημα με τις τιμές. Λοιπόν, παντού είναι το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο σε εμάς. Παντού είναι το πρόβλημα. Αλλά το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε χωρίς εσχολοκέρδεια, χωρίς όλες αυτές τις υπερβολές που λες. Γιατί και εσείς έχετε κρατήσει μια ισορροπία, την οποία μπορούσατε κι εσείς να βαρέσετε στο κεφάλι. Αλλά μετά του χρόνου τι θα κάναμε. Αυτό δεν το σκέφτονται, δυστυχώς. Δυστυχώς δεν το σκέφτονται. Και γι' αυτό σου είπα, έχω αποδείξεις, να τους αποδείξω. Οποιοσδήποτε μου πει την παραμικρή κουβέντα, θα τους πω: ορίστε, κύριε. Για πες μου, γιατί εσύ έχεις αυτή την τιμή και εγώ έχω στο τάδε μέρος που πήγα έχω αυτή την τιμή. Γιατί η βενζίνα είναι φθηνότερη στην Κρήτη και ακριβότερη στην Κεφαλονιά. Εδώ είναι η ουσία. Όταν αυτή τη στιγμή το ίδιο το κράτος λέει ότι πρέπει να πέσει η βενζίνα στα όρια αυτά που πρέπει να πέσει. Λοιπόν, καταλαβαίνεις γιατί συζητάμε. Όλα αυτά είναι αρνητικά για τον τουρισμό και για τον κόσμο που δυστυχώς οι Έλληνες είναι μαζεμένοι, δεν μπορούν. Ρώτησα πάρα πολλούς στην Αθήνα, παιδιά, θα κατεβείτε στα νησιά σας? Πού να κατεβούμε, μου λέει, που έρχεται 15 του μήνα και έχουν φύγει τα λεφτά και δεν έχουμε να ζήσουμε τις υπόλοιπες 15 μέρες. Πού καταλαβαίνεις που βρισκόμαστε. Και έχουμε τους άλλους να βγάζουν δελτία τύπου και να λένε όλα καλά. Πού τα βρήκαν όλα καλά, όταν αυτή τη στιγμή είναι αυξημένα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω δηλαδή πώς σκέφτονται. Πώς σκέφτονται, δεν ξέρω.
1: Ακτοπλές, σ' αφήνω λες τα... Επειδή έχεις ηλεκτριστεί, σ' αφήνω και τα λες. Αλλά, εντάξει, θεωρώ ότι σαν νησί πρόσβαση ακτοπλοϊκός, νομίζω ότι τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι και αυτά σε λογικά επίπεδα, έτσι, σε σύγκριση.
0: Δεν έχουν προσφορές όμως, να προσελκύσουν, όπως είπες, για τις προσφορές δικές σας. Εντάξει. Τα υπόλοιπα πλοία έχουν προσφορές. Το ξέρεις ότι στο εστιατόριο του πλοίου, όταν θα πάρεις μια πορτοκαλάδα...
1: Όταν λειτουργεί μια επιχείρηση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας του...
0: Όταν έχεις μονοπόλιο, κάνεις ό,τι
1: θέλεις. Ναι, εντάξει, δύο επιχειρήσεις.
0: Έστω πολύ. Έτσι, μπράβο.
1: Γιατί όταν δεν έχεις ανταγωνιστή, τι είναι αντίθετο.
0: Μπράβο. Έτσι, αν υπήρχε ανταγωνιστής, δεν θα ήταν έτσι.
1: Αν υπήρχε ένα άλλο ένα καράβι δίπλα από μια εταιρεία, όπως υπήρχε παλιότερα, νομίζω ότι λειτουργούσε υπέρ του...
0: Ναι, αλλά όταν το είχαμε το παλιό καράβι, το πολεμήσαμε και είναι το αποτέλεσμα. Και ξέρεις, έχουν φτάσει...
1: Θάκη, δώσω ένα ρωτό. Είπες μια κουβέντα σωστή, ότι το είχαμε και το πολεμήσαμε. Το ίδιο πράγμα γίνεται με αυτό που λέγαμε πριν, το δώσω μήνυμα σήμερα που είπα και εγώ, ότι δεν πρέπει να βλέπουμε το σήμερα, πρέπει να βλέπουμε και το αύριο. Άρα, αν κάνουμε σήμερα κάποιες πράξεις που θα φέρουν αρνητικά αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια, τότε γιατί τις κάνουμε? Έτσι πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι. Πρέπει να παραδειγματιστούμε και από προορισμούς Σαντορίνη, Μύκονος, τεράστια ονόματα, τεράστια μπραντ στον τουριστικό χώρο, τα οποία για μία ακόμη, ενώ η Κεφαλονιά κούτσα κούτσα θα γράψει ένα συν μπροστά από τις αφήξεις, αυτά οι τεράστιοι προορισμοί, αυτά τα τεράστια ονόματα έχουν μείωση. Άρα καταλαβαίνεις ότι όποιος δεν είναι σωστός στο χώρο, στο τέλος θα πάρει αυτό που του αξίζει.
0: Το ξέρεις ότι...
1: Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το πράγμα.
0: Το ξέρεις ότι...
1: Και αν θα έχουμε τα επόμενα χρόνια πρόβλημα, έτσι, το λέμε, πρέπει να διορθωθούμε.
0: Εδώ και δύο χρόνια, στην πλατεία στα Χανιά, δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις. Έπεφτε ο ένας επάνω στον άλλο. Εφέτος προχωράς άνετα. Και τα εστιατόρια και τα μαγαζιά είναι τα μισά. Τα υπόλοιπα είναι άδεια. Ποια, αυτό ακριβώς που λες, Κρήτη, Μύκονος, Σαντορίνη. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να προσαρμοστούμε και πρέπει να προσγειωθούμε. Γιατί κάποιοι έχουν εξαφνιστεί και βγαίνεις πάντα αληθινός αυτά που λες. Και γι' αυτό ακριβώς το συζητάμε. Δεν το συζητάμε για να κάνουμε παρατήρηση. Το συζητάμε για να διορθώσουμε αυτά τα κακόσχημενα, μήπως και ξεφύγουμε από κάποια λάθη τα οποία κάνουν ορισμένοι. Έτσι, αυτό λέμε. Λοιπόν, όταν αυτή τη στιγμή...
1: Σάκη μου μεταφέρω την άποψή μου όπως την αντιλαμβάνομαι...
0: από την εμπειρία σου, Πρόεδρε, από την εμπειρία σου.
1: Μακάρι να κάνω λάθος και να υπάρχουν άλλα επιχειρήματα και να βγουν να τα πούνε. Και θα χαρώ πολύ εγώ πολύ να είμαι λάθος, γιατί θα βλέπουμε τα πράγματα καλύτερα.
0: Έτσι ακριβώς. Για πες μου από το εξωτερικό τώρα που πήγες εκεί, είχαμε κάποια έτσι...
1: Όχι, δεν ήταν, όχι, διότι ήταν...
0: Ήταν δικό σου ταξίδι.
1: Ναι, ήταν ιδιωτικό.
0: Εντάξει, έλεγα πως είναι...
1: Κοινωνική
0: πάντως ο Χατζής, ο φίλος μου, ο πρόεδρος της ΠΟΚΣ, τα έχει ζωρίσει λίγο τα πράγματα και καλά κάνει, γιατί, δεν ξέρω, κάπου έχουν ξεφύγει η κυβέρνηση στο θέμα να σας στηρίξει και τα λοιπά, και άκουσα προηγουμένως ότι από τον κύριο Γκυζγίνη ότι δίνει μόνο για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες να γίνουν, και αυτές δεν ξέρω κατά πόσον θα έρθουν επενδυτές στην Κεφαλονιά να κάνουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες λόγω γραφειοκρατίας και των διαφόρων άλλων. Κατήργησε την έπαρχο με προεδρικό διάταγμα στην Ιθάκη, δεν υπάρχει έπαρχος από εδώ και πέρα. Τεχνικές υπηρεσίες του επαρχείου πάνε στο Δήμο, οι υπόλοιποι οι μηχανικοί φύγανε.
1: Να πούμε ότι στο Δωδεκάνησο ήταν δύο φίλοι ξενοδόχοι επαρχή που και αυτοί...
0: Τους κατήργησε, το ξέρω. Λοιπόν, καταλαβαίνεις για που πάμε. Με το χωροταξιακό δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, κατά πόσον σας εξυπηρετεί το θέμα αυτό με τη μείωση των οικοπαίδων και τα λοιπά, και το θαλάσσιο πάρκο φυσικά. Αυτό σας χτυπάει μία και καλή.
1: Σάκη μου, όλα αυτά που λες, όλα αυτά χτυπάνε, γιατί αν μείνει το χωροταξικό έτσι οριζόντια όπως με οριζόντιους περιορισμούς όπως είναι αυτή τη στιγμή γραμμένος, σίγουρα χτυπάει και περιοχές σαν την Κεφαλονιά που δεν υπάρχουν τεράστια οικόπεδα, υπάρχουν πολλά μικρά, αλλά απομειώνεται η αξία τους. Άρα θα αναγκαστείς κάποια στιγμή να το δώσεις τσάμπα. Για να φτιαχτεί κάτι πολύ μεγάλο θα φτιαχτεί.
0: Ναι, αλλά άκου τώρα το παλαβό τώρα. Όταν έχεις μικρό οικόπεδο.
1: Όλο αυτό, όλο αυτό δεν εξυπηρετεί.
0: Μπράβο, όταν έχεις μικρό οικόπεδο, άκου τώρα το τρελό. Ή ας πούμε θέλει κάποιος να εγκαταστήσει ανεμογεννήτριες, μπορεί να τις εγκαταστήσει, αλλά όχι κοντά σε μεγάλα ξενοδοχεία. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, με το θέμα...
1: Το χωροταξικό, ναι, για να... το χωροταξικό αυτό το πράγμα κάνει. Βάζει πού μπορεί να γίνει τι. Δηλαδή, πού μπορούν να γίνουν ξενοδοχεία ή δίπλα να μην υπάρχει, ξέρω εγώ, μία άλλη επιχείρηση όπου να είναι οχλούσα, να μην κοβεί μάρμαρα.
0: Ναι,
1: άρα, το χωροταξικό αυτό το πρόβλημα, αυτή την ιδέα έχει να χωροθετήσει, να τακτοποιήσει την κάθε δραστηριότητα πάνω σε ένα κομμάτι του νησιού.
0: Ναι,
1: καλό είναι να μην υπάρχουν οχλούσες δραστηριότητες.
0: Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Λέμε τώρα να γίνει αυτό το θέμα του ζώνη οικιστικού ελέγχου, το λίγο συγχωρεμένο ο Αντώνης Τρίτσης.
1: Εντάξει, δεν είναι το...
0: Το λέγει ο Αντώνης Τρίτσης και είχε απόλυτο δίκιο ο άνθρωπος, όπως είχαν κάνει την περιοχή της Λάσης πίσω, να γίνει ένα κομμάτι εντελώς διαφορετικό. Πράγμα που δεν
1: θα γίνει στη ΒΥΠΕ να μην μπορεί να φτιάξει ένα ξενοδοχείο.
0: Έτσι, σωστό. Σωστό.
1: Καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα.
0: Το θέμα είναι το εξής.
1: Και γι' αυτό το θέλει και ο κλάδος.
0: Έχεις δίκιο. Δεν το αποσβητώ αυτό.
1: Εγώ
0: λέω ότι είναι σωστό. Δεν κατάλαβες. Λέω ότι είναι σωστό, αλλά ξέρεις τι με παραξενεύει. Μέσα στο χωροταξικό σου λέει ότι έναν αγροτικό δρόμο, τον οποίο ο δήμαρχος σου έβαλε τσιμέντο και σου έριξε πίσα, ο οποίος δεν είναι νόμιμος, μετά
1: δεν
0: έχεις
1: είναι
0: πρόβλημα.
1: Αναγνωρισμένος. Ναι, φυσικά
0: έχεις πρόβλημα. Ας έχεις παλιό ξενοδοχείο μέσα. Κατάλαβες, εδώ είναι αυτό, γι' αυτό φωνάζω. Δηλαδή, γιατί να σε καταστρέψει εσένα που ναι, μεν ο δρόμος δεν είχε οριστεί νόμιμος, αλλά ο δήμαρχος τον είχε φτιάξει με τσιμέντο και είχε την πρόσβαση να βάζει 5 ανθρώπους εκεί να πάνε να νοικιάσει τα δωμάτια σου ή το ξενοδοχείο σου. Και τώρα σε βγάζει παράνομο με το θαλάσσιο πάρκο πάλι. Το ίδιο πράγμα δεν γίνεται με τα θαλάσσια πάρκα. Οι ξενοδοχεία που έχουν πρόσβαση στην παραλία δεν τους καταστρέφει τα πάντα, που τους απαγορεύει από τις 7 η ώρα και μετά να μην υπάρχει όχληση κτλ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Προς Θεού δηλαδή. Έλα τώρα, εντάξει. Που τα ξενοδοχεία τα περισσότερα είναι παραλιακά. Όλα. Γι' αυτό και πάνε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πάντως. Το θέμα είναι που πάμε, δεν ξέρω. Εν ώψη εκλογών τώρα δεν ξέρω τι θα συμμορφωθούν και τι θα πάρουν πίσω. Αλλά αν δεν μιλήσετε κι εσείς και να φωνάξετε όπως φωνάζει και ο πρόεδρός σας, νομίζω ότι τα πράγματα θα τα περάσουν όλα. Ήδη πάνε για προεδρικό διάταγμα, το ένα του περάσανε, είδε με τους επάρχους, περνάνε συνέχεια το ένα πίσω από το άλλο, με το φτηματολόγιο το περάσανε και δεν ξέρω, δεν ξέρω, τι να πω. Είναι θέματα δικά σας, απλώς τα αναφέρω, γιατί τα έμαθα πάνω και ήρθα σε συζήτηση με συναδέλφους μου που είναι μέσα στην Βουλή και τα λοιπά και πραγματικά μου λένε ότι πρέπει να ανησυχήσουν κάποιοι, γιατί αν περάσουν τα νομοσχέδια θα έχουν πρόβλημα. Αυτό μου είπανε και γι' αυτό σας ενημερώνω.
1: Σάκη, δυστυχώς τα νομοσχέδια περνάνε και δεν
0: διαβούλευση. Νύχτα, νύχτα, νύχτα, κατάλαβες.
1: Νύχτα.
0: Έτσι, μπράβο. Και θα έρθουν νύχτα, μετά να σου χτυπάνε την πλάτη, κύριε Τιμοθεάτε μου, ψήφισέ με και θα σε σώσω. Ναι,
1: εντάξει. Και η νύχτα είναι μέσα στο 24.
0: Η νύχτα θέλει έρωτα που λέει και το τραγούδι, το ξέρεις. και πράγματα φανέρωτα, δυστυχώς. Έτσι για να γελάσουμε λίγο.
1: Αυτή η διαβούλευση που βγαίνουν τα νομοσχέδια νομίζω ότι
0: τώρα,
1: είναι τυπική για τα μάτια του κόσμου.
0: Τώρα,
1: και
0: κόσμο.
1: Απλά αυτό που είναι να περάσει, έτσι. Περνάει ανεξάρτητα τι
0: το
1: έχει γραφτεί και τα λοιπά.
0: Εύχομαι οι επόμενοι μήνες να είναι παραγωγικοί, να γεμίσετε, να δουλέψουν όλοι οι επαγγελματίες. Φυσικά εγώ δεν εύχομαι να υπάρχει σκλοκέρδια και ακριβώς άλλη εικόνα την οποία δεν πρέπει να δώσουμε σαν Κεφαλονιά. Και η Θάκη, και ελπίζω κάποιοι να προσαρμοστούν, έτσι. Γιατί αν τυχόν χαλάσουν την εικόνα αυτή, θα είναι για όλους. Δεν θα είναι μόνο για αυτούς, θα είναι για όλους.
1: Θάκη, αγορά και τους δικούς τους νόμους. Και αν δεν τα καταλάβουμε εμείς, θα μας τα δώσουν να το καταλάβουμε
0: έτσι.
1: Η αγορά.
0: Και μετά, θα κλέμε τη μοίρα μας, ή θα πάμε μετά στη Ζιμπάμπουε. Να, άντε μπράβο. Αν και έχεις από εκεί, πώς τα λένε. Έχεις καταγωγές από εκεί και μπορεί να πάμε. Κάτι θα βρούμε. Λοιπόν, καλή δύναμη, Πρόεδρε μου. Να είσαι καλά.
1: Καλά υγεία.
0: Και όλοι οι συναδελφοί σου να είναι καλά, γεροί, δυνατοί.
1: Και
0: ό,τι καλύτερο.
1: Και να είμαστε προσεκτικοί. Και να είμαστε προσεκτικοί.
0: Έτσι ακριβώς. Και όταν έχουμε τα αποτελέσματα, θα μας ενημερώσεις να δούμε τα ευχάριστα που ελπίζω να είναι ευχάριστα. Έτσι, έστω και μικρά. Έστω και μικρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.

0: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Pekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα σμή

απαντάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Εντάξει, μέσα θέλω να πνίγω. Εγώ και ο σκύλος μου, ο μόνος φίλος μου.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν και με φορτώνουν ενοχές. Είναι αργά, πολύ αργά,

Με καταδιώκεις βουητό στην πόλη που έχεις χάσει. Με έχεις κρυφά εξουσιάσει. Με τη σιωπή σου την ηχό

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα

0: μαζεύει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: μάτια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
4: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
3: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
4: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
3: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
4: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
3: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671 084 040 και 6977 67 2278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: ενώ σχέση.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
7: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

γιατί να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα, κι όσο ζω

πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Aeonian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Γι' αυτό το διασκεδάζω, τραγούδια λέω.
1: Και προχωράμε. Για να φτιάξω μικρό φωνά μου. Αλλά μπρατσέτα, Πέμπτη σήμερα. Τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Μόνοι, σαν το λεμόνι. Άρτη αφιχθήσα από το κάστρο. Το γιατί θα αποκαλυφθεί όσο νούπο, αλλά έτσι για την αλλαγή επιστρέφουμε στα αθλητικά. Καθότι παραμένω φύση και θέση αθλήτρια, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό. Και έχω ξεκινήσει και από τον υγρό Στίβο και γι' αυτό τον αγαπάμε τον υγρό Στίβο και εδώ στην εκπομπή πολύ. Και είτε μας χαρίζει διακρίσεις όπως η ομάδα που έχουμε κοντά μας, είτε τα παιδιά εξοικειώνονται με τον υγρό Στίβο, μας αρέσει πάρα πολύ γιατί είμαστε και νησί και το θεωρούμε ένα από τα καλύτερα αθλήματα για μια υγιή και ισόρροπη ανάπτυξη. Έτσι δεν είναι, Αντρέα? Κοντά μας έχουμε τον αθλητικό όμιλο Ποσειδώνα Λιξουρίου και τον προπονητή κύριο Ανδρέα Μυρίλο, τον οποίο θα λέω Αντρέα εγώ. Συγχωρέστε με.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Γεια σου, Αντρέα. Κοντά μας έχουμε και τους, γιατί δύο φορές μου το είπατε, συγχωρέστε με, είμαι με ηλίαση. Ναι. Την παλεύω, δεν την παλεύω, είμαι από τις 8 μέχρι τις 5 ώρα στον ήλιο, οπότε μια που το πες, μια που έφυγε στον αέρα. Λοιπόν, ξαναπες μας. Έχουμε τον κύριο Ρόκο από εδώ, ωραία, που ήταν και ασθενής και συνήλθε τώρα. Και έχουμε και το Σπύρο από εδώ.
2: Ναι, σταμένη.
1: Σταμένη. Ωραία. Κάτι έγινε. Ναι. Λοιπόν, για πες τι έχει γίνει εδώ πέρα με την ομάδα.
2: Τα παιδιά κολυμπήσανε, πιάσαν τα όρια για το πανευρωπαϊκό που ήταν στοιχείο.
1: Δεν ήταν στοιχείο, ήταν στο νησί της Χίου. Ναι, δεν ήταν κάποιο στοιχείο.
2: Ναι.
1: Όρεξ που έχω,
2: Και πιστεύω ότι δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό και πήγαμε καλά.
1: Πώς πήγατε δηλαδή, όταν λέτε πήγατε καλά?
2: Να τα πούνε ίδιοι, πιστεύω.
1: Πες μου σε γενικές γραμμές μια εικόνα της ομάδας και μετά ο καθένας θα πει την εμπειρία του. Μια γενική εικόνα της ομάδας. Έχουμε καιρό να τα πούμε, από πέρυσι.
2: Ναι, εντάξει. Προσπαθούμε κάθε φορά με τα παιδιά που έχουμε μέσα στο σύλλογο να συμμετέχουμε σε όλα τα πρωταθλήματα. Όπως ξέρεις, κάθε χρονιά είναι διαφορετική, τα προβλήματα είναι διαφορετικά κάθε χρόνο και το παλεύουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Έτσι κάναμε και φέτος και το αποτέλεσμα ήταν να πάρουμε τη συμμετοχή μας, να έχουμε συμμετοχή για το πανευρωπαϊκό.
1: Πόσο δύσκολο εγχείρημα είναι αυτό γενικά, προπονητικά?
2: Αρκετά, πολύ αρκετά. Γιατί όταν και να έχεις τα όρια και να είσαι καλός, δεν ξέρεις την επόμενη χρονιά αν θα έχεις τραυματισμό, αν θα είσαι σε αυτή την κατάσταση που θα είσαι, αν θα έρθει κάποιος άλλος αθλητής πιο δυνατός από σένα. Και είναι σε μια ηλικία το οποίο δεν είναι άντρες γυναίκες, είναι έφηβοι, το οποίο μεταβάλλεται συνέχεια η απόδοση.
1: Ανάλογα με τις ορμόνες και τι.
2: Ναι, τις ορμόνες, ναι, την ανάπτυξη.
1: Την ανάπτυξη.
2: Που έρχεται άλλος αθλητής.
1: Ναι. Ποια είναι εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που βοηθάνε στην... Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που βοηθάνε στην τεχνική κολύμβηση που τα προτιμούμε σωματομετρικά σε έναν αθλητή?
2: Η τεχνική κολύμβηση είναι ένα άθλημα το οποίο δεν έχει πάρα πολύ μεγάλα στάνταρ. Δηλαδή και να έχει κάποιο κιλά, αυτό μπορεί να το βοηθήσει, γιατί είναι δυναμικό άθλημα. Αυτό δεν παίζει ρόλο όμως, ότι εντάξει, πρέπει να έχει κάποια πλαίσια. Θέλει προπόνηση, όπως όλα, και νοοτροπία.
1: Για πάμε τώρα εκ δεξιών. Σπύρο, τι νοοτροπία έχεις εσύ που σε όθησε στο να επιμείνεις στο άθλημα και να κατακτήσεις διακρίσεις? Ποια είναι η νοοτροπία σου?
3: Καιρό έκανα αυτό το άθλημα. Το να κυνηγήσω την εθνική ομάδα το είχα, ξέρω εγώ, όνειρο από τα δύο τελευταία χρόνια. Πέρσι το προσπάθησα, είχα κάποια προβλήματα με κάποιους τραυματισμούς. ήμουν αρκετά κοντά, αλλά για λίγο δεν τα κατάφερα. Και προσπάθησα να στοχεύσω φέτος. Ξεκινήσαμε δυναμικά προπονήσεις. Βασικά, ξεκινήσαμε δυναμικά προπονήσεις από το Σεπτέμβρη. Υπήρχε μια βάση και από τα προηγούμενα χρόνια. Και είχα μετά μια ανωδική πορεία. Μετά στους πρώτους αγώνες το χειμερινό έπιασα τον πρώτο όριο στα 400 υποβρύχιο.
1: Αυτό είναι με αναπνευστήρα?
3: Όχι, είναι με φιάλη. Φιάλη οξυγόνου. Και εκεί έπιασα όριο. Και στα άλλα αγώνες μετά πήγα αρκετά καλά. Μετά ξανά είχα πάλι σε υπόλοιπες διοργανώσεις πάλι έπιανα στα 400 υποβρύχιο όριο και βελτίωνα το χρόνο μου. Ήθελα να είχα, ξέρω εγώ, και κάποιο άλλο όριο, αλλά δεν μου βγήκε, δεν πειράζει. Έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Και κατάφερα να με επιλέξει η εθνική ομάδα. Προφανώς δεν υπήρχαν πολλές θυσίες και από μένα και από τους προπονητές μου. Πάρα πολύ σκληρή δουλειά και πάρα πολλές ώρες στην πισίνα.
1: Πόσες ώρες στην πισίνα?
3: Τη μέρα? Εξαρτάται. Μπορεί να ήταν από 1,5, μπορεί να είχα διπλή προπόνηση να γινόταν 2-3 ώρες περίπου.
1: Να, έκανες πρωί και απόγευμα.
3: Ναι, μπορεί, και ναι.
2: Γυμναστήριο.
3: Και γυμναστήριο.
1: Α, και γυμναστήριο.
3: Αυτό, και κατάφερα να με επιλέξει η εθνική ομάδα και να συμμετέχω στους αγώνες στο νησί της Χίου.
1: Εκεί πώς ήταν η κατάσταση στην εθνική ομάδα?
3: Εντάξει, όταν βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο χώρο, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μεγάλο επίπεδο, δηλαδή και από όλους τους αθλητές υψηλού επίπεδου. Πιστεύω ότι σε οθεί να κάνεις και στον καλύτερο σε αυτό και από τα υπόλοιπα παιδιά που πάνε και αυτά καλά. Υπήρχε άγχος φυσικά και από τις άλλες χώρες. Υπήρχε ανταγωνισμός αρκετός. Αλλά πιστεύω ότι μια χαρά καταλήξαμε.
1: Μάλιστα. Καταλήξατε πού δηλαδή?
3: Το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλά και χρόνια μια χαρά.
1: Ωραία. Αλέξανδρε, εσύ τι attitude, τι χαρακτήρα, τι προσωπικότητα έχεις για να μπορείς να αντέχεις τις πολύ ωραίες προπονήσεις και να επιμένεις στεναρά στο στόχο σου? Ποια είναι τα ιδιαίτερα γνωρίσματά σου?
4: Εγώ έχω ξεκινήσει από πολύ μικρός, από 3,5 χρόνων, και στα χρόνια έχω συνηθίσει την προπόνηση την καθημερινή, ώστε να...
1: Το ήθελες ή σε πειθώσαν οι γονείς και είπες ωραία, ένα σκάτσο, όπως γίνεται?
4: Εγώ δεν ήξερα καν τόσο μικρός για ποιο λόγο.
1: Α, σε πειθώσαν οι γονείς και ναι, μετά έκατσες εσύ γιατί σου άρεσε.
4: Ναι, με τα χρόνια μου άρεσε, δηλαδή τα τελευταία, ξέρω εγώ, 5 χρόνια. Mm. Δηλαδή κάτω από τα 10 απλά πήγαινα σαν καθημερινότητα.
1: Ήταν μέρος της ρουτίνας σου δηλαδή. Ακριβώς. Είναι μια καλή ρουτίνα αυτή όμως. Και οι γονείς που περιμένουν στις κερκίδες, και αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλέξει κάτι που είναι υγιές για το παιδί τους. Ναι. Και αφιερώνουν το χρόνο τους. Κουράζεσαι? Δηλαδή σε κουράζει όλο αυτό? Γιατί είναι πολλές ώρες προπόνηση και άλλες υποχρεώσεις, φαντάζομαι, έχετε.
4: Προφανώς, ναι. Από τη μέρα σου τρώει πολύ χρόνο. Και γι' αυτό, για να κερδίσεις κάτι που μπήκαμε εγώ και ο Σπύρος και άλλα παιδιά, πρέπει να θυσιάσεις πολλά πράγματα. Δηλαδή,
1: τι θυσιάζεις εσύ?
4: Πέρα από το χρόνο, θυσιάζεις να μην κουράζεις. Δηλαδή, όταν τα παιδιά, ξέρω εγώ, τα Σαββατοκύριακα βγαίνουν και πάνε για μπάνιο, βγαίνουν βόλτες, εσύ πρέπει να τα περιορίσεις αυτά, γιατί είτε θα κουραστείς, είτε μπορεί να κολλήσεις κάποια γρήπη που να σε πάει πίσω. Επίσης στο σχολείο αποφεύγω εγώ να κάνω γυμναστική, γιατί θα κουραστώ και μετά το σχολείο έχω προπόνηση και δεν θα αποδίδω.
1: Οι καθηγητές δείχνουν κατανόηση, φαντάζομαι.
4: Περισσότεροι όχι.
1: Αλήθεια λες?
4: Όχι, ναι.
1: Εμένα μου δείχνανε πάντως.
2: Είναι στο δάσκαλο. Αλλά πιστεύω ότι το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι, δηλαδή οι πιο πολλοί καθηγητές το καταλαβαίνουν, ότι κάνεις αυτό που έχεις επιλέξει, το αγαπάς, φαίνεται.
1: Ναι. Εντάξει, πρέπει να δείχνουν ελαστικότητα. Το μάθημα της γυμναστικής έχει μια ισότιμη μεταχείριση, ας πούμε, όπως και όλα τα μαθήματα. Μπορούν όμως να κατανοήσουν ότι ένα παιδί δεν μπορεί να ανταποκριθεί για τους χυψηλόγους. Είναι και ένα μάθημα το οποίο εστιάζει στη δυναμικότητα του σώματός σου. Μπορεί να μην μπορείς να ανταποκριθείς από την κούραση, από την καταπόνηση. Δεν υπάρχει κανένα μαστίγιο εκεί.
2: Και πιστεύω για το μάθημα της γυμναστικής είναι ερέθισμα για όλα τα παιδιά να κάνουν κάτι.
1: Όταν κάνουν τα παιδιά ήδη, νομίζω ότι είναι εντάξει. Απλά υπάρχει αυτό ότι είναι και οι άλλοι και βλέπουν και η εξαίρεση πάντα προκαλεί αντίδραση. Αυτό το ξέρω και εγώ.
2: Αρκεί να είμαστε λίγο ανοιχτόμυαλοι.
1: Ναι, είμαστε λίγο. Λοιπόν, ωραία. Για πες μας εσύ πώς βίωσες την εμπειρία σου στην Εθνική Ομάδα.
4: Εκεί πέρα πώς ήμουν.
1: Ναι, πώς ήταν, πώς σου φάνηκε.
4: Ήταν πολύ ωραία.
1: Ο προπονητής εκεί σε σχέση με τον προπονητή σου ήταν πιο αυστηρός.
4: Όχι. Με βοήθησαν πάρα πολύ. Βοήθησαν πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Και εκεί πέρα ήταν όπως έπρεπε να ήταν, δηλαδή μου έδινε συμβουλές. Με στήριζε. Εκεί που έμπεφτα, ξέρω εγώ, και έλεγα ότι δεν θα τα πάω καλά, με βοήθαγε. Τώρα τα παιδιά εκεί πέρα είχα πολύ ανταγωνισμό στον αγώνα. Αλλά κατάφερα και πήγα, ήμουν στην τριάδα, ξέρω εγώ. Αυτά.
1: Εντάξει, δεν είναι μικρά πράγματα.
2: Θέλω από τη μεριά μου να πω τώρα που διακόπτω, είναι ότι σαν προπονητής είδα και στην ψυχολογία όταν γυρίσαμε και οτιδήποτε, αυτό που έβγαινε από μέσα τους είναι ότι τους τράβηξε αυτό το επίπεδο και ανέβηκαν με την έννοια ότι φτιάξανε πιο ποιοτικά τον εσωτερικό τους κόσμο. Γιατί όταν πηγαίνεις σε αυτή τη διοργάνωση, παίρνεις και πράγματα.
1: Είναι πολύ, ένας αθλητής είναι πάρα πολύ οι παράγοντες που έχει να λάβει υπόψη του κατά τη διάρκεια της προπόνησης αλλά και της αθλητικής του εξέλιξης, και η ψυχολογία είναι ένας πολύ σημαντικός και μπορεί και εξίσου σημαντικός με την προπόνηση. Εκεί δηλαδή το κομμάτι της ψυχολογίας, να πάμε στο Σπύρο, εκεί πώς είδες ότι πρέπει να διαχειρίζεσαι την αγωνιστική σου εμφάνιση? Ποια ήταν αυτά που διδάχτηκες και σου ρήμασαν?
4: Πιστεύω ότι πάντα υπάρχει άγχος βασικά σε όλους τους αγώνες. Αλλά αυτός που θα μπορέσει να το διαχειριστεί και θα μπορέσει να εφαρμόζει αυτά που έχει κάνει και στην προπόνησή του την ώρα του αγώνα, αυτός θα βγει νικητής και αυτός θα καταφέρει να μην τον κυριεύσει το άγχος. Οπότε πάντα θα πρέπει να υπάρχει και μια χαλάρωση στο κεφάλι. Δηλαδή,
1: την πετυχαίνετε αυτή? Αυτό είναι πολύ δύσκολο, άμα το πετυχαίνετε.
4: Εγώ σε μια κούρσα μου, στην πρώτη μου κούρσα, αυτό το κατάφερα. Γιατί το σκέφτηκα κιόλας. Ότι μου βοήθησε να συγκεντρωθώ περισσότερο στα κομμάτια που πρέπει να κάνω μέσα στην κούρσα και όχι τόσο πολύ στο πόσο άγχος υπάρχει και στον ανταγωνισμό δίπλα μου. Και σε αυτό πρέπει να κάνω εγώ.
1: Όταν τελειώνετε, έχετε εξαντλήσει τα περιθώρια, τα έχετε δώσει όλα που λέμε, ή έχουν τύχει φορές που λες μπορούσα να δώσω κάτι παραπάνω και δεν το έκανα?
4: Προφανώς και υπάρχουν τέτοιες φορές, δηλαδή τόσες κούρες έχουμε τρέξει, δεν θα είναι πάντα όλες τέλειες και κάποιες φορές δεν είναι πάντα το σωματικό το θέμα. Δηλαδή μπορεί να συγκυριεύσει πιο πολύ το μυαλό σου και να νομίζεις ότι τα έχεις δώσει όλα και να μην ισχύει αυτό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι για τον αναπνευστήρα. Όχι τον αναπνευστήρα, την μπουκάλα οξυγόνου.
4: Ναι.
1: Πόσο δύσκολο είναι να κολυμπάς? Υποβρύχια πάτε
4: ναι.
1: Με μπουκάλα. Πόσο βαριά είναι αυτή?
4: Δεν είναι πολύ βαριά μέσα στο νερό. Απλά προφανώς θα πρέπει να υπάρχει και, πρέπει να έχεις και δύναμη. Αλλά είναι πιο πολύ, ξέρω εγώ, και η τεχνική. Και η δύναμη χτίζεται προς την προπόνηση.
1: Σε δυσκολεύει να πηγαίνεις υποβρύχια, έτσι, δηλαδή έχει κάποιες σωματικές επιπτώσεις και να αναπνέεις από μπουκάλα? Όταν το πρωτόκανες,
3: Στην αρχή εντάξει ήταν δύσκολο, αλλά με τον καιρό βελτιώνεσαι. Και γίνεται, είναι σαν όλα τα υπόλοιπα τα αγωνίσματα. Απλά η μπουκάλα γίνεται προέκταση του σώματός.
1: Βγαίνεις έξω, όπως λέμε, στο κινητό, λες εσύ πού είναι η μπουκάλα μου, πού θα πω τώρα. Έχω πάνω. Για πες μας εσύ την ίδια. Για το ψυχολογικό κομμάτι θέλω να μου πεις πώς επηρεάζει και αν εκεί που πήγες εκπαιδεύτηκες με έναν τρόπο έτσι λίγο καλύτερα να το διαχειρίζεσαι πιο αποτελεσματικά.
4: Εγώ σε όλα αυτά τα χρόνια που κολυμπάω ποτέ μου δεν είχα άγχος.
1: Δεν είχες, τι λέω
4: παιδί. Όχι.
1: Μου μας κάνεις μάθος εδώ πέρα. Δεν είχες πώς έμπαινες μέσα εκεί.
4: Δεν τώρα... είχα, ναι.
1: Ήτανε μέρος πώς λέμε τρώω, κοιμάμαι έτσι, ήτανε μέρος της ρουτίνας. Ναι.
4: Αλλά δεν είχα άγχος επειδή δεν είχα έναν στόχο που άμα δεν τον πετύχω, ξέρω εγώ, μπορεί
1: να με βοηθήσει. Αν δεν είχες άγχος επειδή δεν είχες ένα ναι. target, ένα στόχο ας πούμε.
4: Ναι.
1: Α,
4: και τα τελευταία χρόνια μόνο μου είχε γίνει αυτό, επειδή είχα στόχο να μπω εθνική ομάδα. Αλλά μπόρεσα και το ξεπέρασα χωρίς να το σκέφτομαι. Καθόλου να το σκέφτεσαι. Δηλαδή πας στον αγώνα, σκέφτεσαι κάτι άλλο. Σκέφτεσαι τι θα κάνεις όταν τελειώσει ο αγώνας. Ένα τραγούδι, ένα κάτι, οτιδήποτε.
1: Και τόσο αλλά... εύκολο είναι να πατάς ένα κλικ. Ξέρεις πόσοι ψυχολόγοι δουλεύουν πάνω σε αυτό, πόσα λεφτά
4: αλλά έχει κοιτάξει ο δουλεύει κόσμος. Δουλεύει αυτό.
1: Α, δουλεύει.
4: Ναι, το έκανα συνέχεια και όντως με βοήθησε.
1: Είναι, έχεις κάνει προπόνηση και στο να μην σκέφτεσαι μάλλον. Προπόνηση ναι. Για το κάνεις συνέχεια.
4: Στις προπονήσεις όχι τόσο, δεν σου βγαίνει αγχός γιατί το κάνεις κάθε μέρα. Ενώ στους αγώνες που είναι τρεις φορές το χρόνο, οι αγώνες που είναι δύο, ξέρω εγώ, δεν είναι τόσο συχνά.
1: Και τι σκεφτόμουν στο τραγουδάκι, κατάφερες και μπήκες και ήσουν ναι. Ζεν.
4: Ναι, ακριβώς.
1: Κανένα, άγχος, βρε παιδί μου.
4: Κανένα.
2: Ο Αλέξης φέτος είχε και ένα σοβαρό τραυματισμό. Μείναμε πάρα πολύ πίσω, έκανε μια εγχείρηση στο πόδι και εντάξει. Στην αρχή ήμασταν λίγο κάπως.
1: Επιφυλακτική είναι.
2: Και απογοητευμένοι, αλλά αν το κοιτάς μέρα με τη μέρα να βελτιώνεσαι και να μην σε νοιάζει το μέλλον, να βγει η μέρα, κάθε μέρα να βγαίνει, να βγαίνει, να βγαίνει, πιστεύω του βγήκε.
1: Να βγαίνει η μέρα, πολύ σοβαρή κουβέντα. Εσύ δεν σκέφτηκες, α, έχω το πόδι και πώς θα πετύχω το στόχο εκεί στο αυτό... τέλος του χρόνου. Σκέφτηκες, τώρα έχω χτυπήσει, θα πάω να κάνω την προπόνησή μου και ό,τι γίνει.
4: Εγώ, εντάξει, ναι. Αλλά σε μια φάση ήταν να εγκαταλείψω. Γιατί λέω δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρω αυτό. Επειδή είχα μείνει πολύ πίσω, δηλαδή δεν μπορούσα να κουνηθώ σε μια φάση μετά την εγχείρηση. Πού θα πάω, λέω, να βάλω αυτό το μονοπέδιλο. Αλλά με στήριξαν
1: οι γονείς μου. Γιατί ήσασταν και μέσα στα πόδια.
4: Ναι. Οι γονείς μου, οι προπονητές μου και εγώ δεν τα βάλα και κάτω. Λέω θα πάω εκεί και ό,τι γίνει, δεν έχω κάτι να χάσω.
1: Τι μορφή, ε.
4: Ναι.
1: Πάμε και όπου βγει. Αυτό δεν έχει καλό αποτέλεσμα, αλλά
4: γιατί,
1: το λέω για να μην ξεχνάμε.
4: Γιατί,
1: ξέρω τι λέω. Είναι μια δήλωση που άλλοτε πιάνει, άλλοτε μπορεί να αποδεί μοιραία. Σε σένα πιάσει.
4: Αλλά εδώ ούτε σε άλλους δεν είχα κάτι να χάσω.
1: Ναι, όχι, έχεις μια ωραία χαλαρή φιλοσοφία που αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι οι άνθρωποι, να κοιτάμε, να βλέπουμε. Βραχυπρόθεσμα, γιατί το μακροπρόθεσμα ήταν και δεδομένο. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί στο μέλλον. Να κοιτάμε αυτά που γίνονται τώρα, να είμαστε καλοί και ήρεμοι και όλα τα σχετικά.
2: Ναι, και ο αθλητισμός αυτό φτιάχνει, εγώ πιστεύω.
1: Φτιάχνει πειθαρχία και αυτοέλεγχο σε όλα και στο εσωτερικό κομμάτι.
2: Ναι, γενικά λέω, δεν λέω. Ο αθλητισμός, αν κάθεις να ασχοληθείς, θα σου φτιάξει και το χαρακτήρα και αργότερα για τη ζωή σου οι δυσκολίες.
1: Οι δυσκολίες πώς θα το διαχειρίζεις, το να είσαι, έχεις μια σκληρότητα στις καταστάσεις. Ποιοι είναι οι στόχοι σας τώρα, καλά εσύ, ναι, πάμε και επιβουγή. Όχι, εντάξει.
4: Όχι ακριβώς.
1: Α, τώρα έχεις, εντάξει. Τώρα φαντάζομαι ότι έχεις ανεβάσει τον πήχη ψηλά και έχεις στόχους και καλά κάνεις. Αλλά να μην έχεις άγχος να τους πετύχεις και γι' αυτό επίσης καλά κάνεις.
2: Μάλλον κατάλαβε τι έκανε.
1: Ναι, κατάλαβε, ένιωσε το κατόρθωμα. Γιατί αυτό που κάνατε ήταν επίτευγμα. Δεν βλέπουμε κάθε μέρα συμμετοχές σε πανευρωπαϊκά και σε εθνικές ομάδες. Λοιπόν, για πες μου εσύ τους στόχους σου.
4: Εντάξει, τώρα...
1: Καταρχήν, καταρχάς, πόσο χρονών είστε?
4: 17, 17 και 2.
1: Και οι δύο 17.
4: Mm-hmm.
1: Άρα του χρόνου
4: ξεκινάνε
1: τελική. πανελλήνιες και άλλα κόλπα.
3: Ναι, θα δούμε. Όπως
1: πώς θα το συνδυάσετε, πώς θα κινηθείτε.
3: Εγώ τώρα έχω κάτι αγώνες ανοιχτής θαλάσσης, τέλη του μήνα. Θα προσπαθήσω να διεκδικήσω και εκεί μια εθνική ομάδα.
1: Τώρα το έχουμε.
3: Εντάξει, πότε δεν ξέρεις. Δεν πάμε με σιγουριά.
1: Μ' αρέσει αυτό ότι πας με εγκράτεια και πείσμα.
3: Θα δούμε πώς θα πάνε οι αγώνες. Άμα καταφέρω και επιλεχθώ ξανά, θα συμμετέχω σε κάτι αγώνες εκτός, παγκόσμιο. Από τις επιδόσεις μου εκεί πέρα, άμα καταφέρω να πάρω κάποιο άνευ πανελληνίων, θα είναι πιο χαλαρά του χρόνου, πιστεύω. Αλλά και να μην καταφέρω σε εισαγωγικά τον εύκολο δρόμο, θα προσπαθήσω να τα συνδυάσω, γιατί δεν θέλω να αφήσω να κάνω περισσότερο το ένα ή περισσότερο το άλλο. Και θα προσπαθήσω να συνεχίσω και προπονήσεις και να συνδυάσω το διάβασμα.
1: Μπράβο. Πού θα ήθελες να πετύχεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, να σου πω την αλήθεια. Τώρα τόσο καιρό αφιερωμένο στον αθλητισμό δεν το έχω σκεφτεί πολύ καλά.
1: Εντάξει, έχεις χρόνο, δεν υπάρχει θέμα.
3: Αλλά μπορεί και κάτι με τον αθλητισμό.
1: Ό,τι θες, έχεις όλο το χρόνο και να πετύχεις κάπου και να αλλάξεις άμα θες μετά και να τελειώσεις κάτι και να κάνεις κάτι άλλο με τη ζωή σου και υπάρχει ευελιξία στα θέματα όταν έχεις όνειρα και έχεις στόχο να πετύχεις κάπου. Για πες μου εσύ, Αλέξη, πώς τα ρολάρει του χρόνου.
4: Στόχους.
1: Ναι. Πώς τα ρολάρει, με τις πανελλήνιες λέω.
4: Με τις πανελλήνιες, ούτε εγώ δεν ξέρω.
1: Άρα πάμε αθλητικά που ξέρετε, γιατί εκεί αισθάνομαι ότι έχετε κατασταλάξει.
5: Θεωρούν πιο εύκολα.
1: Ναι, είναι πιο οικείο, γιατί οι στόχοι τίθενται ακολούθως. Δηλαδή, πετυχαίνεις έναν, μετά έρχεται ο επόμενος, εντάξει, πανευρωπαϊκό, μετά παγκόσμιο, υπάρχει μια αλληλουχία. Αυτό. Οπότε, για πες.
4: Στο κολυμπητήριο, δηλαδή, τι ξέρω.
1: Τι θέλεις να κάνεις, δηλαδή, τώρα κατέκτησες κάτι, πήρες μετάλλιο σε πανευρωπαϊκό, τώρα τι θες να κάνεις.
4: Εγώ, ο μόνος στόχος που έχω στο πολυμητήριο, δεν το βάζω ακόμη, ξέρω εγώ, να πάω σε πιο πάνω θέση. Είναι το να κάνω καλύτερους χρόνους συνέχεια. Δηλαδή, να ξεπερνά τον εαυτό μου. Και μετά θα δείξει που θα βγει.
1: Αυτός είναι πολύ υγιής στόχος, γιατί αυτός είναι ο στόχος ουσιαστικά, ο αντίπαλος εκεί. Πόσο εύκολο είναι να κάνετε ένα μοναχικό άθλημα, να μετράτε πελακάκια.
4: Μοναχικό, ήδη.
1: Ναι. Το λέω γιατί τα μέτραγα και εγώ με τσόρες. Ναι. Και...
4: Εγώ που είμαι αθλητής αποστάσεων και στην προπόνηση δεν έχω κάποιον, ξέρω εγώ, να πηγαίνω μαζί, να τραβάει ένα στον άλλον. Σκέφτομαι λοιπόν ότι την προηγούμενη φορά που είχα κάνει την ίδια προπόνηση είχα πάει αυτό το χρόνο. Άρα πρέπει να τον κατεβάσω. Έχω κάποιον να με τραβάει, τον εαυτό μου δηλαδή.
1: Ναι, αλλά πού ξέρεις με τι ρυθμό πας. Και...
4: είναι και πολύ. Το αισθάνεσαι τώρα.
1: Α, το καταλαβαίνεις.
4: Το καταλαβαίνεις λίγο πολύ, ναι. Άμα λίγο πολύ έχεις κοιμηθεί καλά, έχεις φάει καλά και όλα αυτά και ξέρεις την απόδοσή σου, καταλαβαίνεις πώς θα πηγαίνεις.
1: Άρα νοιάζεστε να κοιμάστε καλά, να τρώτε καλά.
4: Αυτό σίγουρα.
1: Χρυσά παιδιά. Σας γράφουν οι μανάδες στον αθλητισμό και ησυχάζουν μία και διαπαντός. Ούτε τι θα φας παιδί μου, αλλά έρχεται το παιδί και σου λέει «Μαμά, πρέπει να φάω καλά». Είχα η μαμά, ξέρεις, σε πελάγη ευτυχίας και πρέπει και να κοιμηθώ.
5: Είναι δύσκολο για τις μαμάδες, γιατί πρέπει να κάνουν και τη διατροφή, να φτιάξουν αυτό που πρέπει.
1: Εντάξει, και οι μαμάδες πρέπει να είναι μαμάδες όμως. Δηλαδή, γιατί τον έχω χάσει αυτό το ρολόι, δίνουμε μία έξω από την πόρτα και... φεύγουμε και λέμε εντάξει, φάει ό,τι βρεις. Δεν είναι έτσι.
5: Όχι.
1: Τι πρέπει να τρώνε, αλήθεια, για πες μου. Τι τρώτε, κάτσε να πάμε εκ δεξιών. Για πες μας τι τρως.
3: Τι τρώω, ξέρω εγώ, πρωτεΐνη. Δεν είναι ότι...
1: Πες μου μια μέρα φαγητού, ρε παιδί μου, ενδεικτικά.
3: Τα γεύματά μου.
1: Ναι, τι κάνω, τι... Πες μου μια μέρα, σήμερα, ας πούμε. Σήμερα, να. Τι έφαγες.
3: Το πρωί είχα προπόνηση, μετά συνήθως μπορεί να φάω
1: αυγά για... Μυστικό σπάς.
3: Άμα έχω πρωί, μια μπανάνα πριν την προπόνηση. Ή λίγο μέλι, κάτι τέτοιο για ενέργεια. Μετά την προπόνηση ή αυγά για πρωτεΐνη ή κάτι άλλο, ένα shake πρωτεΐνης, ας πούμε. Recovery.
1: Recovery τι?
3: Recovery για τους μυς.
2: Είναι υδατάνθρακη μαζί με το πρωινό. Ναι, δηλαδή ξεκινάει μετά και τρώει πρωινό.
3: Κάτι υδατάνθρακα, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι ψωμί, μπορεί να είναι... ξέρω, κουάκερ, κάτι τέτοιο. Ένα ποτήρι χυμό, ξέρω εγώ. Μετά, μεσημεριανό, ό,τι έχει φτιάξει η μαμά.
1: Η μαμά ξέρει όμως.
3: Ναι, μακαρόνια με κρέας, ξέρω εγώ, συνήθως κάτι τέτοιο. Κρέας με υδατάνθρακα συνδυάζεται πάντα.
1: Φρούτα το, και απόγευμα, λαχανικά τρώτε.
3: Το απόγευμα φρούτα. Και το βράδυ, πάλι, ξέρω εγώ, σαν το μεσημέρι, μπορεί σε λίγο μικρότερη ποσότητα. Υδατάνθρακα πρωτεΐνη.
1: Α, ωραία. Ωραία, εσύ, το ίδιο...
4: όλα πάνω κάτω το ίδιο, μόνο το πρωινό λίγο...
1: Α, εσύ τρως το πρωινό. Εγώ θα μπορούσα να κολυμπήσω μυστική.
4: Ούτε εγώ.
1: Σηκωνόμουν και έτρωγα μια μπριζόλα, άμα θες το πιστεύεις. Απίστευτο, πώς κολυμπούσα μετά. Μια μπριζόλα. Αν πάρω τη μάνα μου στο τηλέφωνο, ήταν και απέτηση μου, θα σας πει.
2: Αισθανόσουν γεμάτη, δυνατή.
1: Ήθελα να τρώω μπριζόλα και δεν με πείραζε. Καταλαβαίνεις. Καμία σχέση με τα συνήθη.
4: Μόνο το πρωινό με να αλλάζει. Απλά βάζω αυγά. Και
1: αντί για τα... Και μετά πας για προπόνηση.
4: Όχι, όχι.
1: Πριν την προπόνηση της τρώω.
4: Αυτό,
1: ναι. Αυγά.
4: Αυγά με ψωμί και καμιά φορά βούτυρο με μέλι ή μέλι με ταχύνη. Όχι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το τρώω πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα. Και μετά πας για προπόνηση. Και μετά...
4: Μετά την προπόνηση. Υδατάνθρακες και πρωτεΐνη.
1: Α.
4: Είναι η απόλυτη αποκατάσταση.
1: Και αυτό το έχεις κάποιο κολατσιό για να δω πώς τα συνδυάζεις και με τις υπόλοιπες δραστηριότητες σου. Γιατί είστε και μαθητές και κάπως... Τα έχεις μαζί σου, δηλαδή παίρνεις από το φούρνο κάτι.
4: Στο σχολείο παίρνω ένα τάπερ. Και τρώω.
1: Α, και πρωτεΐνη μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, αυγό πάλι.
4: Όχι. Όχι, στο σχολείο τρώω και το μεσημεριανό. Επειδή χάνουμε από 2 ως 5 η ώρα από την προπόνηση, χάνουμε το μεσημεριανό. Και το τρώω στο σχολείο. Και μετά τρώω ένα δεύτερο μεσημεριανό μετά την προπόνηση.
2: Στο φέρι μου.
1: Τα έχει φέρει, τα έχει φτιάξει μόνο αυτά.
4: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Βαριά η καλογυρική.
2: Μαγειρεύει πολύ.
1: Μαγειρεύει. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Δεν πειράζει. Δεν παθαίνουμε τίποτα εμείς οι μαμάδες. Και θέλω να μου πείτε, έχετε νιώσει κάποια στιγμή ότι ζηλεύετε ή ότι αισθάνεστε ότι τα άλλα παιδιά κάνουν πράγματα, εσείς δεν κάνετε. Έχετε νιώσει ότι θέλετε ίσως να σταματήσετε να είστε τόσο πειθαρχημένοι και να βγείτε έξω με τους φίλους σας, να ξεφύγετε από το... πρόγραμμα. Εγώ έχω πάρει απάντηση. Ήδη. Έχεις καθυστερήσει...
3: Όχι τόσο. Δηλαδή, είναι και μέσα στην καθημερινότητα, δηλαδή έτσι έχεις μεγαλώσει. Υπήρξαν κάποιες... Για μένα υπήρξαν κάποιες φορές, αλλά... δεν πιστεύω ότι ήταν τόσο πολύ για τους άλλους, παρά για την απόδοσή μου. Μπορεί κάποιες φορές να μην πήγαινε τόσο καλά και να απογοητευόμουν αρκετά.
1: Και να έλεγες και δεν βγήκα έξω και δεν πήγα και καλά, αλλά μετά τι γίνεται.
3: Όχι, δεν μετάνιωσα το πυρήν. Σκέφτομαι τι θα κάνω μετά απλά.
1: Α.
3: Και άμα ξέρω εγώ άξιζε. Αλλά... αλλά τελικά... δεν... είναι κάτι που μόνο κερδίζεις από αυτό. Δεν... δηλαδή πάντα υπάρχουν ήττες, πάντα υπάρχουν νίκες.
1: Μα έτσι είναι.
3: Και άμα ήταν μόνο νίκες, δεν θα είχαν αξία.
1: Ναι. Α, τι κουβέντα είπες τώρα, μπράβο. Δεν θα ήταν νίκης άμα κέρδισες, έπρεπε να χάσεις. Ακριβώς, για να καταλάβεις και τον κόπο και τη χαρά της νίκης.
3: Οπότε δεν μετανιώνω που δεν βγήκα με τους φίλους μου κάποια στιγμή. Δηλαδή όλα θα γίνουν κάποια στιγμή.
1: Ωραία τα λες. Εσύ?
4: Δεν θυμάμαι την ερώτηση.
1: Η ερώτηση είναι αν έχεις νιώσει ότι πιέζεσαι πάρα πολύ και ότι θα ήθελες να κάνεις κάποια πράγματα που κάνουν τα άλλα παιδιά και να μην ακολουθείς το πρόγραμμά σου να...
4: Όχι, το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Μου λένε και στο σχολείο, ξέρω εγώ, έλα τώρα τι το χρειάζεσαι, πας κάθε μέρα κολυμπητήριο.
1: Α, σου κάνω τέτοιο γράμμα.
4: Ναι.
1: Τι λες, μπούλινγκ.
4: Αλλά εντάξει, το ψιλογράφω. Γιατί δεν ξέρουν αυτή τη δύναμη από πίσω το κολυμπητήριο. Ωραίο σώμα, πειθαρχία. καλό χαρακτήρα. Όλα αυτά.
1: Έχεις και τις πιέσεις τις ευρωσχολικές που σου λένε αυτά τώρα, αυτά δε... και πάμε για...
4: Όχι πολύ. Εντάξει, το ψιλοπετάνε καμιά φορά, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου, γιατί... Εντάξει, πας εσύ ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, 2-3 φορές το εβδομάδα, εντάξει, και εγώ πάω το διπλάσιο. Δεν με πειράζει.
3: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
1: Γενικά, έχουν πολύ στιβαρή προσωπικότητα, παιδιά.
2: Ναι, και πιστεύω έχουν καταλάβει ότι δεν χρειάζεται σε αυτή την ηλικία να τα κάνεις όλα. Δηλαδή, αν τα κάνεις όλα 16-17 χρονών, όταν θα φτάσεις 22-23, τι θα κάνεις?
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτό το λέω... σώζει ο αθλητισμός. Γιατί, τι γίνεται. Και αυτά πρέπει να τα λέμε και να τα λέμε και στο ραδιόφωνο. Όταν ξεκινάς και βγεις στην αγορά εργασίας, σε εισαγωγικά, στη ζωή, από πάρα πολύ μικρή ηλικία, βγεις, ξενυχτήσεις, πιείς, κάνεις γνωριμίες, έχεις σχέση, προχωρείς και στα ερωτικά σου, κάνεις ράνεις, φτάνεις να έχεις ενηλικιωθεί και στα 20 σου να μην ξέρεις τι να κάνεις με τη ζωή σου, γιατί δεν σου προκαλεί τίποτε ενδιαφέρον. Τα έχεις κάνει όλα στα πρώιμα χρόνια που δεν είχες και πυγμένο το μυαλό και δεν μπορείς και να τα ευχαριστηθείς με τον τρόπο που έπρεπε. Άρα βρίσκεσαι 20 χρονών και είσαι κορεσμένος από όλες τις απόψεις και να μην ξέρεις τι να κάνεις με τη ζωή σου και να νιώθεις μελαγχολία και εσωτερικό κενό. Και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που καθώς ενηλικιώνονται, βαλτώνουν και αρχίζουν να αισθάνονται κενό και δίνουν δουλειά στους ψυχολόγους. Γιατί όλα όσα μας γέμισαν χαρά, τα έχουν ήδη κάνει. Τα έχουν κάνει σε χρόνια που δεν μπορείς να πάρεις αυτή τη χαρά. Γιατί η χαρά θέλει και μια σκέψη, να καταλαβαίνεις τι κάνεις και γιατί το κάνεις. Να μπορείς να το συναισθανθείς. Και όχι να το κάνεις επειδή σου δίνεται ευκαιρία έτσι χωρίς να πολυσκέφτεσαι. Mm-hmm. Αυτό.
2: Και χάνεις αυτά τα χρόνια τα που λέμε εντός εισαγωγικών, τα παιδικά.
1: Ναι. Οριμάζεις που τα παιδικά να... χρόνια έχουν παιχνίδι, έχουν προσήλωση σε ένα στόχο. Yeah. Αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο στόχος του αθλητικού ομίλου Ποσειδώνα Λιξουρίου ποιος είναι, να ρωτήσουμε και τον προπονητή.
2: Δεν ξέρω. Κάθε χρόνο είναι κάτι διαφορετικό.
1: Κάθε χρόνο δηλαδή έχει διαφορετικό στόχο ή...
2: αλλάζει πάντα.
1: Αλλάζει πάντα, ο στόχος, ναι, και έχει πάντα να κάνει με τις συνθήκες.
2: Και
1: προσπαθώ
2: και τον προσαρμό, ναι, συνθήκες, άτομα.
1: Ωραία. Λοιπόν, ευχόμαστε ο επόμενος χρόνος να κυλήσει καλύτερα από τον προηγούμενο χρόνο, όπως εσείς εννοείτε το καλύτερα, και να μας γεμίσετε χαρές, γιατί θέλω να πω ότι είναι τιμή και χαρά μας που έχουμε μια ομαδάρα που αναδεικνύει τον τόπο μας και πάει σε πανευρωπαϊκά, στην εθνική ομάδα, μας γεμίζει με χαρές και όχι απαραίτητα διακρίσεις, δεν είναι η διάκριση ο αυτοσκοπός. Μας προσφέρει ανθρώπους στην κοινωνία κατασταλαγμένους, πειθαρχημένους, με υγιή σκοπό, που είναι πολίτες που προσφέρουν στο τοπικό γίγνεσθε και δεν δημιουργούν ανακατοσούρες, όπως σε άλλες περιπτώσεις. Και κυρίως για τον εαυτό σας. Λοιπόν, να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε
1: πάρα πάρα πολύ. Εμείς πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Λοιπόν, και από τον κόσμο του αθλητισμού περνάμε σε έναν άλλο κόσμο, έναν πολύ όμορφο κόσμο. Πάλι με νέα παιδιά, με παιδιά που δημιουργούν όμορφα πράγματα, με συνέστημα. Φτιάχνουν έναν κόσμο που είναι ιδανικός για όλους εμάς, σε μια κοινωνία που τα τελευταία χρόνια μοιάζει να έχει χάσει τον προσανατολισμό της. Έχω μεγάλη χαρά και τιμή να υποδεχθώ την Κωνσταντίνα Μπουσάη, η οποία έγραψε ένα βιβλίο, είναι νεαρή συγγραφέας, νεαρότατη, ο Παραμυθόκοσμος, τον δείχνω εδώ. Ωραία. Θα σας διαβάσω λίγο έτσι την υπόθεση για να, και να τη διαβάσω κι εγώ, Καταλαβες, Κωνσταντίνα, πρέπει και εγώ να μάθω τι λέει το βιβλίο. Λοιπόν, λέει, στο μαγικό παραμυθόκοσμο, η βασίλισσα Μίνα ετοιμάζει την πιο λαμπρή δεξίωση στο χρυσό της παλάτι. Όμως πίσω από τα ροζ λουλούδια και τους πλούσιους μπουφέδες, μια σκοτεινή απειλή παραμονεύει. Όταν η πόλη των μαθηματικών, πολύ εμπνευσμένο, τυλίγεται στις φλόγες, η βασίλισσα έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν της και τον μυστηριώδη φωτιά γήινο. Ένα καλά κρυμμένο μυστικό, μια παλιά κατάρα και μια απρόσμενη αποκάλυψη θα αλλάξουν για πάντα τη ζωή της πριγκίπισσας Αμέλειας και του πρίγκιπα Βίλιαμς. Είναι η ομορφιά αιώνια. Μπορούν τα δάκρυα να ξαναδώσουν ζωή σε μια καμένη πόλη? Και τι συμβαίνει όταν μια βασίλισσα αναγκάζεται να μοιραστεί το παλάτι της με τον εχθρό της? Μια ιστορία για τη δύναμη της αγάπης, τη συγχώρεση και τους δεσμούς που μένουν άρρηκτοι, ακόμα και όταν η μαγεία χάνεται. Μα τι εξαιρετικό!
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, καλώς την Κωνσταντίνα, καλώς ήρθες. Κοίτα, εγώ ξεκινάω, τώρα θα μου κάνεις μια τοποθέτηση για τον ντεκόρ. Θέλω να μου πεις πώς σου φαίνεται το πορτοκαλί μας στούντιο εδώ.
1: Είναι τέλειο.
0: Αν ήταν κάτι να αλλάξει, τι θα άλλαζες? Τι δεν έχουμε κάνει καλά εδώ πέρα?
1: Δεν μου αρέσει πολύ το πορτοκαλί το χρώμα.
0: Α, δεν σ' αρέσει. Πες τα ρε παιδί μου, μην τρέπεσαι. Τα κουτέ, δεν μας αρέσει το πορτοκαλί το χρώμα. Είναι και μια νεωτεριστική άποψη. Όποιος έρχεται, να ξέρεις, μας λέει μας αρέσει πάρα πολύ το πορτοκαλί χρώμα. Και εγώ δεν καταλαβαίνω, μας αρέσει το πορτοκαλί χρώμα επειδή είμαστε στο στούντιο και είμαστε ευγενικοί ή όντως μας αρέσει το πορτοκαλί χρώμα? Ιδού το δίλημα και ιδού η απορία. Για πες εσύ λοιπόν, πώς ένα τόσο μικρό κορίτσι, πώς χρονών είσαι?
1: 13.
0: Και αποφάσισες να γράψεις βιβλίο. Πώς εμπνεύστηκες, πώς...
1: Με παρότρινε ο δασκαλός μου, ο κύριος Βάιος Γιάνναρος, επειδή μου είπε ότι γράφω πολύ καλές εκθέσεις.
0: Και σου είπε γράψε ένα βιβλίο, τι καλός δάσκαλος που ενέπνευσε. Και εσύ δηλαδή είχες μία ωραία γραφή και σου είπε να γράψει ένα βιβλίο.
1: Ναι.
0: Και πώς βρήκες την ιστορία αυτή? Αυτή είναι πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Πρωτότυπη, εμπνευσμένη, δεν έχω λόγια. Για πες.
1: Την βρήκα από τη φαντασία μου.
0: Δηλαδή?
1: Έκατσα μία μέρα το καλοκαίρι και είπα ότι θα ήταν ένα ωραίο πράγμα να φτιάξω μία ιστορία, ένα βιβλίο. Για τα μικρά τα παιδιά.
0: Για ποια παιδάκια θα... Εγώ το διάβασα με άνεση και δεν με λες μικρό παιδί. Αυτό σου λέω, δηλαδή απευθύνεται και σε μεγαλύτερα παιδιά αυτό το βιβλίο.
1: Ναι.
0: Για πες μου, για ποια ηλικία εσύ όμως το έγραψες?
1: Εγώ το έγραψα για... από 5 για μικρά παιδιά.
0: Η αδερφή σου πόσο είναι? Πόσο είστε δεσποινείς εσείς?
2: 6.
0: Το έχεις διαβάσει το βιβλίο?
2: Ναι.
0: Α, σου άρεσε?
2: Ναι.
0: Α, στο διάβαζε η αδερφή?
2: Η μαμά.
0: Α, η μαμά. Άρα, τι ωραίο να διαβάζει παραμύθι η μαμά που έχει γράψει η μεγαλύτερη αδερφή. Συγκλονιστικό. Αυτό είναι πολύ σύνθετο. Δηλαδή, θέλω να μου πεις πώς η πόλη των μαθημάτων. Εδώ πέρα έχει διάφορα κόλπα. Λοιπόν, το μήνα. Από πού μας προέκυψε?
1: Μας προέκυψε από ένα όνομα που ήθελα να έχω αυτό εγώ το όνομα. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Α, και δεν το έχεις εσύ και λες δεν το βάζω. Αχ, σ' ακούν οι γονείς. Θα σε μετονομάσουμε τώρα. Ξέρεις, οι μεγάλοι καλλιτέχνες, γιατί εσύ είσαι εμπνευσμένο παιδί από τη είδα και από τη γραφή σου και αναμένεται μια πολύ γόνιμη πορεία στο μέλλον. Μπορείς να το αλλάξεις το όνομα. Να το κάνεις καλλιτεχνικό και να σε λένε μήνυμα. Η πόλη των μαθηματικών ποια είναι, τι είναι αυτό, πώς... μου κάνει πολύ εντύπωση.
1: Μου άρεσε να το βάλω Γιατί στο δημοτικό το αγαπημένο μου μάθημα ήταν τα μαθηματικά και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Και το μετονόμασες σε πολύ.
1: Ναι.
0: Και είναι τα μαθηματικά το αγαπημένο σου μάθημα και σ' αρέσει. Ποιο άλλο μάθημα σ' αρέσει?
1: Μ' αρέσει και η βιολογία, αλλά και η φυσική.
0: Είσαι των θετικών επιστημών. Τι θα ήθελες να γίνεις, ας πούμε, πώς το σκέφτεσαι? Γιατί αυτό είναι λογοτεχνία. Είναι εντελώς αντίθετο και μου θυμίζει και τον εαυτό μου, γιατί κάπως έτσι ήμουν. Μου άρεσαν τα μαθηματικά, η φυσική και η χημεία, αλλά έγραφα κι εγώ. Δηλαδή ήρθα στο κατάλληλο μέρος από πολύ μικρή. Εσύ εδώ γράφεις λογοτεχνικά, έχεις πολύ ωραία γραφή. Γράφεις λογοτεχνικά. Δεν θέλεις να ασχοληθείς με κάτι σχετικό, να γίνεις συγγραφέας, ας πούμε?
1: Ναι, το έχω σκεφτεί, αλλά θέλω να γίνω και καθηγήτρια λογοτεχνίας.
0: Α, άρα έχεις και ταλέντο και εκεί. Ναι. Δεν είναι μόνο ότι σε αρέσει. Ωραία, όλες αυτές τις περιγραφές, δηλαδή κάτσες και σκεφτόσουν μία μέρα ότι... Πες μας την υπόθεση λίγο, γιατί έχει και πολύ ωραία εικονογράφηση.
1: Ήταν μία μέρα, η Βασίλισσα Μίνα, που
0: προσκάλεσε... Πού είμαστε, εγώ τώρα είμαι ένα μικρό παιδάκι, μην με κοιτάς που μεγάλο δείχνω. Όλοι μικρά παιδάκια είμαστε κατά βάθος και θέλουμε κάποιον να μας πει ένα παραμύθι. Θέλω λοιπόν να μου διηγηθεί την ιστορία του βιβλίου, σαν να μην ήμουν τόσο μεγάλο κοπέλα, έτσι με βλέπεις, να μου την πει σαν να ήμουν και εγώ ένα κοριτσάκι.
1: Είναι σε ένα παλάτι η Βασίλισσα και έρχονται καλεσμένοι η πριγκίπισσα Αμέλεια και ο πρίγκιπας Βίλιαμς και ένας έρχεται στο παλάτι της Βασίλισσας και της λέει ότι έπιασε φλόγες στην πόλη των μαθηματικών και πάει αυτή εκεί πέρα και μετά βλέπει έναν συμμαθητή της από τα παλιά τα χρόνια και μετά...
0: Βλέπει το συμμαθητή και τι γίνεται μετά, ερωτεύονται?
1: Όχι, μετά την καίει για αυτή, επειδή αυτή η Βασίλισσα Μίνα ήταν παλιά μάγισσα και του είχε κάνει κακό.
0: Α, και την έκοψε.
1: Ναι, αλλά μετά πήγαινε στο νοσοκομείο και η πριγκίπισσα Αμέλεια έμαθε ότι είναι κόρη της Βασίλισσας Μίνας.
0: Και πώς τελειώνει?
1: Όλοι ευτυχισμένοι στο παλάτι.
0: Α, είναι το κλασικό παραμύθι, τέλος καλό, όλα καλά, ε.
1: Ναι.
0: Εκδοτικό οίκο και πώς το στείλες αυτό και πώς έγινε αυτό? Το γράφεις μετά, ποια είναι τα στάδια, γιατί μπορεί να είναι και κάποιο άλλο παιδάκι που μπορεί να θέλει να κάνει το ίδιο.
1: Το στέλνεις στο εκδοτικό οίκο, εγώ το έστειλα στο εκδοτικό οίκο Διάνοια και μετά σου λέει αν μπορεί να το εκδώσει, αν είναι καλό. Και μετά βρίσκει κάποιος γραφίστα ή ζωγράφο και ζωγραφίζει το εξώφυλλο.
0: Εσύ το έστειλες δηλαδή στον εκδοτικό οίκο όπως είναι σαν κείμενο?
1: Ναι.
0: Και σου είπανε, οκ, το εκδίδουμε?
1: Ναι.
0: Το διάλεξες μόνο στον εκδοτικό οίκο? Ναι. Δηλαδή έψαξες και βρήκες και είπες να το στείλω εκεί ή στον πρότεινε κανείς?
1: Μου το πρότεινε η μητέρα μου.
0: Α, η μαμά. Έψαξε η μαμά δηλαδή, ε.
1: Ναι.
0: Οπότε το στείλες και πόσο κάνανε να σου απαντήσουνε? Πόσο καιρό?
3: Δύο εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Και είπαν ότι το εγκρίνουνε.
1: Ναι.
0: Και μετά όλη αυτή την... τις ζωγραφιές και αυτά τα έκανε κάποιος γραφίστας.
1: Ναι.
0: Και εσύ τώρα αυτό το βιβλίο, αν θέλει κάποιος να το βρει, να το πάρει, από πού?
1: Μπορεί να ζητήσει από εμένα να του κρατήσω ένα βιβλίο για να το δώσω.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να το βρει από άλλα βιβλιοπωλεία και από τις εκδόσεις Διάνοια.
0: Άλλα βιβλιοπωλεία εδώ, πες εγώ θέλω να πάρω ένα.

0: αναγνωρίζουν και τιμούν το ρόλο της μητέρας.
1: Εγώ κάνω τα πάντα για τα παιδιά μου, για τη γυναίκα μου. Ζω λίγο μακριά, ζω στην Αγγλία. Για να έχει η κόρη μου καλή ζωή και η γυναίκα μου. Και
0: είναι πολύ
1: πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Είναι πολύ συγκινητικό.
1: Έχουμε
0: αυτό που
1: μοιράσει λίγο δυστυχία σε δυσκολία.
0: Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που λέτε. Πάρα πολύ συγκινητικό. Και εσείς πώς το καταλάβατε, δηλαδή χαίρομαι.
1: Γιατί στη Δημησία, η Δημησία έχει ασχοληθεί με αυτό και μου λέει, είμαστε στην Αγγλία όλοι μαζί και πέθανε ο πατέρας στη γυναίκα του το 2019.
0: Ναι.
1: Και λέω, Δημησία, η μάνα σου, εγώ έχω μάνα και δεν μου αρέσει να την αφήσω στον δρόμο. Λέω, ζει ο πατέρας μου, αλλά να γυρίσει το πτωχοπορείο, γιατί ζει στην Έρισο. Και έτσι κάναμε και έφυγε η Κωνσταντίνα από το σχολείο. Από την Αγγλία ήρθαμε εδώ και λέω, Δημησία, τώρα να γίνεις δυνατή να κάνεις εσύ τη δουλειά στο σπίτι και εγώ να εργάζομαι αυτά τα λεφτά. Και μου λέει, εργάζομαι κι εγώ. Λέω, όχι, θα εργαστείς. Εσύ θα δώσεις μόρφωση στα παιδιά.
0: Και τι ωραία πράγματα ακούω εδώ. Θέλω να σας χαρώ, αλήθεια, μας συγκινήσεις.
1: Έχει καταφέρει η Δημησία και μου είπε την ιστορία και λέω, Δημησία, προχώρα, εγώ είμαι πίσω. Ποιος πατέρας δεν θέλει τα παιδιά του να γίνουν καλύτερα από αυτό.
0: Μην το λέτε. Είσαστε πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι και μεγαλώνετε τα παιδιά σας με αρχές. Και
1: εσύ πρέπει. Ναι. Εσύ πρέπει.
0: Δεν είναι δεδομένο στις οικογένειες και χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Αλήθεια σας λέω. Είναι τιμή μου που σας γνωρίζω. Έναν τέτοιον άνθρωπο ειλικρινά και στηρίζει και το παιδί και δουλεύει και τη μητέρα και μπράβο σας.
1: Έτσι, εγώ είμαι εδώ, αλλά δεν τα έβγαζα πέρα. Και λέω, Δημησία, θα φύγουμε στην Αγγλία, είχα γνωστούς εκεί και δύσκολα. 2 χρόνια δεν μπορούσα να μιλήσω τη γλώσσα. Έχα κάνει τα πάντα στην Ελλάδα. Είναι δύσκολο. Όταν φύγαμε το 2016 ήταν. Ναι. Και μετά, εντάξει, εδώ λέω μέσα σε εκκλησία εταιρεία.
0: Τώρα είναι καλά. Κάθε πότε έρχεστε. Όποτε μπορείτε.
1: Ναι. Χαίρου και έτσι η Δημησία έχει 3 μήνες το καλοκαίρι.
0: Α, πάτε και
1: μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά, γιατί. Ό,τι σου είπα και πριν, εγώ θέλω τα παιδιά μου να καλύτερα από εμένα. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω.
0: Έχετε εξαιρετικά παιδιά. Εδώ βλέπω την κόρη σας. Είναι πολύ αξιόλογη. Και ο τρόπος που γράφει.
1: Βλέπουμε σκληρά.
0: Και ο τρόπος που γράφει, δηλαδή.
1: Το έχει, η Κωνσταντίνα το είχε. Είχε στην Αγγλία όταν ξεκίνησε.
0: Και εκεί, ε.
1: Ναι, δηλαδή μου λέει η δασκάλα, εμένα λέει. Your daughter is a very smart girl, so she learned very quick. Αλλά μετά.
0: Ήταν ένα πολύ έξυπνο, είναι ένα πολύ έξυπνο κορίτσι και μαθαίνει
1: το
0: γρήγορα.
1: Το όχι, ναι. Το όχι. Ξέρεις,
0: είναι μόνο 13 χρονών.
1: Δεν της είπα, αρέσει κάτι, πήγαινε σε μια διασκάλα, δεν της άρεσε κάτι. Και λέω, άμα δεν είσαι ευχαριστημένη, λέω, μαλλού, ξέρω εγώ. Δεν μπορείς να το ζώει το παιδί, να το πιέσεις, κάνε το γιατί θέλω εγώ, δεν πάει αυτό. Πρέπει να το θέλει η ίδια. Εσύ με έχει μάθει πατέρας, άμα δεν σ' αρέσει κάτι, να το λες. Και
0: τι να πω, αυτό το βιβλίο πόσο κοστίζει για να το πάρει κάποιος, ας πούμε.
2: 11 ευρώ.
0: 11 ευρώ και το βρίσκεις ή διαδικτυακά ή από σένα ή σε βιβλιοπωλεία.
2: Ναι.
0: Πώς θέλεις τώρα, γιατί τώρα έχεις γράψει ένα βιβλίο, είσαι πάρα πολύ μικρό κορίτσι. Έχεις γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, εγώ το ξεφυλίζω τώρα. Βλέπω και τον τρόπο γραφής σου, είναι εντυπωσιακός. Δεν ταιριάζει με την ηλικία σου. Για κανένα λόγο, είναι όντως ένα πολύ έξυπνο κορίτσι. Πώς σκέφτεσαι να. Εγώ θα έλεγα να μην σταματήσει για κανένα λόγο. Αυτό το προσέφερε δωρεάν ή είχε ένα κόστος έκδοσης το βιβλίο.
2: Είχε
0: ένα κόστος έκδοσης. Περίπου 700 ευρώ, πώς μου πάει αυτό. 600-700 ευρώ.
2: Παραπάνω.
0: Και, παραπάνω. Α, παραπάνω. Μετά όταν τελειώσουμε θα σας πω tips, λεπτομέρειες. Tips. Για το επόμενο πόνιμο. Γιατί μετά έχουμε ένα παιδί, επίσης βέβαια είναι μεγαλύτερος από την Κωνσταντίνα, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο ποίησης.
2: Α, ναι, το διάβασα στο ίντερνετ.
0: Ναι, γι' αυτό, ναι, να μιλήσετε λίγο, γιατί μπορώ να σας πει κάτι πιο... Λοιπόν, δεν κάνει τώρα αυτό. Λοιπόν, οπότε εσύ θα γράψεις κι άλλο μετά.
2: Ναι, έχω ήδη αρχίσει.
0: Α, τη Δεσποινίδα εδώ και τι καλό θα μας κάνεις, για πες.
2: Για πιο μεγάλες ηλικίες.
0: Ναι, για μένα, επιτέλους, για πες. Αν και αυτό εγώ το διάβαζα με άνεση, να σου πω την αλήθεια, έτσι. Δεν είναι ο... Δεν ξέρω, αυτό μου αρέσει εμένα. Ναι. Δηλαδή διαβάζεται και από εμάς, δεν είναι να το ακούσει ένα παιδάκι. Για πες, ποιο είναι το...

0: Είναι μια κοπέλα, η Αναστασία, που περνάει κάποια κατορθώματα στη ζωή της. Και μετά θα υπάρχουν προβλήματα με τους γονείς της.
1: Δηλαδή, όταν λες κατορθώματα, τι εννοείς? Καταφέρνει κάποια πράγματα στη ζωή της και μετά οι γονείς της της δημιουργούν προβλήματα.
0: Ναι.
1: Δύσκολο θέμα, πραγματεύεσαι. Καλή τύχη σου εύχομαι. Οι δικοί σου γονείς είναι υποστηρικτικοί όμως, βλέπω. Είναι δίπλα σου και σε αγαπάνε και γι' αυτό το λόγο ανθίζεις έτσι όμορφα. Και θα έλεγα ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ υπερήφανη. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ υπερήφανη που ασχολείσαι με κάτι τόσο όμορφο και δημιουργικό. Ένα εξαιρετικό βιβλίο θα το ξαναδείξω εδώ, Παραμυθό Κόσμος, με μια πολύ ωραία υπόθεση. Είναι ιστορία για τη δύναμη της αγάπης, τη συγχώρεση και τους δεσμούς που μένουν άριχτοι ακόμα και όταν η μαγεία χάνεται. Και θα το δώσω τώρα στη συγγραφέα. Συγχωρέστε μας, ζωντανή εκπομπή είναι, καμία φορά ξεχνιόμαστε, δεν πειράζει. Θα το δώσω σε σένα. Και θέλω εσύ να διαβάσεις ένα απόσπασμα, ένα κομματάκι από αυτά που θεωρείς εσύ ότι είναι πιο σημαντικά να ακουστούν από το βιβλίο σύμφωνα με την κρίση σου.
0: Θα διαβάσω το τέλος. Ξημέρωσε και η πριγκίπισσα Αμέλεια ήταν πάρα πολύ χαρούμενη που θα έπαιρνε εξιτήριο η μητέρα της από το νοσοκομείο. Πήγε ένα τυμπάρι και μόλις είδαν η μία την άλλη αγκαλιάστηκαν. «Μαμά, είσαι καλά, πώς νιώθεις? Είμαι καλύτερα, κόρη μου, εσύ? Ο Βίλιαμς είναι καλά? Ναι, μια χαρά. Πάμε έξω τώρα γιατί η άμαξα μας περιμένει». Όταν έφτασαν στο παλάτι, ο Βίλιαμς καθόταν στον καναπέ και διάβαζε. Μόλις την είδε χάρηκε πάρα πολύ. Την ρώτησε αν είναι καλά και της προσφέφερε ένα φλιτζάνι τσάι, μια και είναι πεθερά του. Πέρναγαν οι μέρες και ήταν όλα μια χαρά. Η Μίνα ήταν μια καλή μητέρα και όχι πια μάγισσα. Η Αμέλεια μια καλή κόρη και ο Βίλιαμς ήταν καλός μόνο και μόνο επειδή είχε πάρει καλλιτικά στην Αμέλεια. Έτσι νόμιζε αυτός. Αλλά τον αγαπούσε η Αμέλεια πάρα πολύ. Η πόλη των μαθηματικών άρχισε να γίνεται καλύτερη όσο περνούσαν οι μέρες. Φύτρωναν δέντρα και λουλούδια, χτίζονταν πολυκατοικίες. Μέρα με τη μέρα η πόλη των μαθηματικών έγινε η πιο δημοφιλής και τουριστική περιοχή της Παραμυθούπολης. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Πολύ ωραίο. Έχεις και χιούμορ, έχεις και... πολύ έξυπνη γραφή. Λοιπόν, να είσαι καλά, κορίτσι μου. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα σε δούμε πολύ σύντομα ξανά εδώ, που θα έχεις κάνει κάτι άλλο. Πιο, πολύ σημαντικό. Με συγκινήσετε λίγο, να ξέρετε. Με συγκινήσετε αρκετά και οι γονείς σου είναι σπουδαίοι άνθρωποι και γενικά σπανίζουν αυτές οι οικογένειες. Μας καταπίνει καμία φορά η καθημερινότητα και ξεχνάμε ποιος είναι δίπλα μας και ξεχνάμε τον άνθρωπό μας. Να τον στηρίξουμε, να είμαστε πλάι του και παρότι οι γονείς σου εργάζονται τόσο σκληρά, είναι δίπλα σου φύση και θέση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αποτελείται παράδειγμα. Αυτό δεν θα πω μόνο για το παιδί, θα πω και για εσάς. Γιατί το παιδί που έχετε είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της δικής σας της στήριξης και στάσης ζωής. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
6: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις. Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.

0: Και προχωράμε στο ίδιο μήκος κύματος με νέους ανθρώπους που συγγράφουν. Συγκινήθηκα, η αλήθεια είναι. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Μου αρέσει να βλέπω όμορφους ανθρώπους που στηρίζουν τα παιδιά τους προς το δημιουργήν και που τους επιτρέπουν να διαλέγουν όμορφα μονοπάτια. Δεν είναι εύκολο πάντα, γιατί μας έχει καταπιεί η ζωή και η καθημερινότητα με τις διαρκείς υποχρεώσεις και τους ατελέσφορους στόχους, αλλά καλό είναι να αφουγκραζόμαστε την ψυχή των παιδιών μας και να μένουμε κοντά τους. Κοντά μου όμως εγώ έχω ένα εξαιρετικό παιδί που τον ξέρω από πάρα πολύ μικρό και ανθίζει και δεν ξέρω πού θα φτάσει. Διαπρέπει και διακρίνεται παντού, μεγαλώνει όμορφα κι αυτός. Γράφει ποίηση, Μάριος Δαμκαλής, τον ξέρετε ως βιολιστή, έχει παίξει. Τον ξέρετε ως έναν άριστο μαθητή που διακρίνεται και διαπρέπει. Τώρα τον γνωρίζετε και ως ποιητή και κάποιοι τον ξέρουν και ως ξεναγό. Έτσι, έχει διεθνείς προεκτάσεις ο Μάριος. Λοιπόν, Εμανσιπάτη, δεν ξέρω αν το διαβάζω σωστά εγώ τώρα.
1: Ναι, Εμανσιπάτη είναι στα
0: ωραία,
1: ιταλικά.
0: Ωραία, για πάρε εδώ γιατί είμαι ανεπίδεκτη εγώ σε αυτά.
1: Μάριε! Είμαστε και γλωσσομαθείς, οπότε
0: ναι, εσύ
1: έχει διεθνή εμβέλεια
0: ναι.
1: Το βιβλίο.
0: Εσύ πότε έγραφες ποίηματα και γιατί το έκρυβες από την υποφαινόμενη και είχαμε φέρει και τη Γαλάτια και δεν ξεδίπλωσες το ταλέντο σου και δεν μας το είπες και μας αποκάλυψες το βιβλίο έτσι.
1: Κοιτάξτε, ευνίδια. Στο γυμνάσιο είχα και άλλες ασχολίες και υποχρεώσεις με τα μαθήματα, φροντιστήρια και τα σχετικά. Αλλά τώρα που με τελείωσε και με κάποιες ξένες γλώσσες, με τα αγγλικά και τα ιταλικά.
0: Έχεις τελειώσει και με τα ιταλικά, τι
1: ναι,
0: επίπεδο.
1: Το Μάιο έδωσα Γ1, Γ2, το κρατικό. Λογικά θα έχω πιάσει και τη βάση και θα έχω πάρει το ανώτατο δίπλωμα τέλος πάντων. Και από εκεί και πέρα σκέφτομαι ότι η φετινή χρονιά, η Β' Λυκείου, ήταν μια μεταβατική από την πρώτη Λυκείου, όπου εξοικειώνεσαι με το Λύκειο, στην τρίτη Λυκείου, όπου εκεί πρέπει να ξεκινήσει η στοχοθεσία με βάση τις πανελλήνιες τέλος πάντων και τα φροντιστήρια. Και λέω, η Β' Λυκείου πρέπει να κάνω κάτι ώστε να περάσει ευχάριστη χρονιά, κάτι δημιουργικό και να μην έχω αρκετό άγχος και κούραση ήδη
0: άγχος.
1: Πριν ξεκινούσουν οι πανελλήνιες και η προετοιμασία για αυτές τέλος πάντων.
0: Εσύ τι άγχος να έχεις, παιδί μου. Θα πας και θα κάνεις περίπατο στους πανελλήνιες. Πού αγχώνεσαι? Να αγχωθούν οι άλλοι, το καταλαβαίνω, αλλά εσύ. Κανονικά πρέπει να σε βγάλουν να βγάλεις εσύ τα θέματα των εξετάσεων. Αυτό έπρεπε να γίνει σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν, παραγωγικό άγχος, εντάξει, το δέχομαι. Οπότε έγραψες αυτό το βιβλίο σε μια χρονιά, δηλαδή τα ποίηματα αυτά τα έγραψες στη Β' Λυκείου, στη Δευτέρα Λυκείου ή είναι συλλεκτικό από προηγούμενα?
1: Μεγάλη ιστορία. Είχα ξεκινήσει και στο γυμνάσιο, πρωτασχολήθηκα με την ποίηση. Ήταν η πρώτη μου επαφή με τη λογοτεχνία γενικότερα και με τη συμμετοχή μου στους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς υπό την καθοδήγηση της κυρίας Νεοφύτου.
0: Η κυρία Νεοφύτου,
1: ναι,
0: η αγαπημένη μας.
1: Η
0: κυρία Νεοφύτου έχει γράψει ιστορία, ναι.
1: Και μετά είπα να αφοσιωθώ και λίγο μόνος μου. Περισσότερο μου αρέσει η μοντέρνα ποίηση παρά η έμετρη. Και έτσι πήρα κάποια ποίηματα από παλιά που γράψα στο γυμνάσιο, τα τροποποίησα ώστε να τα εντάξω στο πλαίσιο της μοντέρνας ποίησης και ταυτόχρονα να προσθέσω και κάποιους συμβολισμούς μέσα. Και κάποια τα έγραψα και φέτος. Δηλαδή ξεκίνησα το Σεπτέμβριο του 25 και τελείωσα τα Χριστούγεννα. Τέλος πάντων. Και κάθισα στις διακοπές να ασχοληθώ με την οργάνωση του βιβλίου, με μια πρόχειρη σελιδοποίηση με ποια σειρά θα μπουν τα ποίηματα και με την αποστολή του σε εκδοτικούς οίκους για να προχωρήσουμε και στην έκδοση.
0: Και όλα αυτά τα έκανες μόνος σου?
1: Ναι, μόνος μου.
0: Α, μόνος σου βρήκες τον εκδοτικό οίκο και όλα αυτά. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Ο τίτλος τι σημαίνει?
1: Ο τίτλος σημαίνει προέρχεται στην ιταλική γλώσσα και σημαίνει χειραφετημένη.
0: Χειραφετημένη.
1: Ναι.
0: Υπονοείς κάτι, Μάριε?
1: Υπονοώ. Εντάξει, χειραφετημένη μου άρεσε και σαν λέξη και στα ελληνικά και στα ιταλικά. Είναι δείχνει κάτι, μια ενέργεια σε αντίθεση με τη σχέση ελευθερία που είναι μια κατάσταση. Φαίνεται πιο έτσι, πιο συμβολική σαν λέξη, χειραφέτηση. και ουσιαστικά η απεμπλοκή από κάποιες καταστάσεις, η απεξάρτηση από κάτι που μας κρατάει πίσω στην καθημερινότητά μας και γενικότερα μια στάση ζωής που να μην χρειάζεται να είμαστε συνέχεια μπλεγμένοι στα πράγματα, αλλά κάποια στιγμή να αποσυρθούμε κιόλα στον εαυτό μας και να τα δούμε υπό μια άλλη σκοπιά, σαν παρατηρητές και όχι σαν κάποιοι άνθρωποι που συνεχώς βρισκόμαστε μέσα στα πράγματα.
0: Δηλαδή να αποστασιοποιούμε από την καθημερινότητα και το κοινωνικό γίγνεσθε. Αυτή την εσωτερικότητα όμως την κατακτάς με ένα μοναχισμό. Γιατί η καθημερινότητα σε επηρεάζει, δεν μπορείς.
1: Προφανώς σε επηρεάζει.
0: Εκτός και αν μπορείς να απομονωθείς, αν και είσαι με σταδρόμενα. Να μην είσαι σταδρόμενα, ναι. Πραγματικά.
1: Προς αυτό το σκεπτικό κινούμαι κι εγώ. Όχι τόσο
0: τώρα είσαι στο στούντιο.
1: Όχι προς την απομόνωση, την κοινωνική, αλλά τόσο στο να κάνουμε ένα zoom out πνευματικά, για να βλέπουμε τα πράγματα μια οπτική γωνία, ως θεατές, ως παρατηρητές, ώστε να φτάσουμε και στην αυτογνωσία, να κάνουμε μια αυτοκριτική και ως παρατηρητές, μάλιστα όχι τόσο του παρόντος, αλλά όσο του παρελθόντος και τις πορείες που έχουμε διαγράψει.
0: Αναδρομή.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Σαν αστοχασμό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ωραία λέξη, ο αστοχασμός, μου αρέσει. Για θέλω να μου διαβάσεις ποίηματα και θα μου πεις πολλά ποίηματα. Έχω μεγάλη περιέργεια να μου διαβάσεις ποίηματα και θέλω να μου πεις όχι αυτό που θα εκλάβω εγώ, γιατί εγώ ξέρω τι θα εκλάβω και οι άλλοι μπορεί να εκλάβουν κάτι άλλο. Αυτό το συνέστημα που εσύ θες να περάσεις ή το σκεπτικό. Για πάμε. Λοιπόν. Έχω τρελή περιέργεια όμως.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα σχετικά μικρό ποίημα που έχει τίτλο «Ανεξαιρέτως». Λοιπόν, ένα νησί μετέωρο στο πέλαγο και όλοι μαζί σημάδια στο κενό. Δεν ήταν η θάλασσα που μας χώριζε. Άλλωστε τα ίδια κύματα λαγάριζαν πάνω στη σταθρή ακτή τις πληγές του Αυγούστου.
0: Λαγάριζαν. Τι ωραία λέξη. Για πες.
1: Λοιπόν, στο διατάφτα.
0: Εμένα μου δημιουργεί εικόνες αυτό το ποίημα.
1: Είναι, ναι. Είναι ένα ποίημα πλούσιο συμβολικές εικόνες που θέλει να περάσει κάποια συναισθήματα. Από τη μία είναι ένα ψυχικό κενό, αλλά από την άλλη είναι κάτι που αφορά πολλούς ανθρώπους. Οπότε όταν ένας πόνος τον μοιράζουμε με τους άλλους, γίνεται ελαφρύτερος.
0: Μεγάλη αλήθεια είναι αυτό. Άλλο. Εδώ θα κάτσεις. Εδώ θα κάτσεις. Δεν είσαι. Θα πας κάπου, θα μου διαβάσεις ποιήση.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό θα ήταν ωραίο, να παίζεις το βιολί, να βρεις και... Πρόσεξε, πώς το φαντάζομαι εγώ. Να βρεις... μπορείς να ηχογραφείς και τη φωνή σου, να σου πω την αλήθεια, και να παίζεις το βιολί και να ακούγεται...
1: Πολλά μπορούν να γίνουν. Χθες πήγα και βρήκα και την κυρία Γαλάτια στην Πάτρα και συναντηθήκαμε και έχει και αυτή κάποια πράγματα στο νου της. Είτε με μελοποίηση των ποιημάτων, με κάποιον συνθέτη που γνωρίζει και ίδια και μελοποίησε τα ποιήματά της. Πολλά μπορούν να γίνουν.
0: Στην παρουσίαση, μια παρουσίαση αφηγηματικά για να ακουστεί.
1: Παρουσίαση σίγουρα θα γίνει το στο φθινόπωρο.
0: Ναι, μπορεί να γίνει και αυτό που σου λέω. Είναι που θα ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί βγάζει ένα λυρισμό που ταιριάζει με το γιολί. Τέλος πάντων, αυτό είναι έτερον εκάθερον. Για συνέχιση.
1: Λοιπόν, το επόμενο τμήμα το ποίημα έχει τίτλο «Παραθεριστής». Μια κοντιλιά από φως με ξύπνησε και βρέθηκε η φωνή μου μεσοπέλαγα. Έψαχνε για να μην πνιγεί μια σελίδα στεριάς ποθητή. Και εκεί που άρχισε να τρεμοσβήνει, χαμένη σε μια γνώριμη λύθη, σε δύο πινελιές από γλαφωκό, ένα πρωί ξαναβαφτίστηκε. Όσο απλωνόταν η παύση, αφού ο χορός του θεριστή είχε θαμπώσει, έπεσε το μάτι σε ένα λιόδεντρο που κρυφάκουσε μια ανάγκη να καθησυχάσεται. Μα πριν σφαλίξει τη χούφτα του ο ουρανός, μάρπαξε την πηξίδα του νόστου. Δεν λογάριασε ότι είναι και αυτή ανεμοδαρμένη. Και αν κάποτε ένιωσα ότι ήμουν περαστικός, ήταν γιατί σε λάθος δρόμο υπήρξα ταξιδιώτης. Χαιρόμουν που έβλεπα υποσχέσεις νεογέννητες. Άλλες έμειναν και άλλες έφυγαν από τη φωλιά τους.
0: Αυτό για πες μου. Είμαι που είμαι συγκινημένη, θα με αποκάνετε σήμερα, δεν ξέρω.
1: Και αυτό μεταφέρει πολλά
0: συναισθήματα. Αυτό μου μετέφερε πολλά συναισθήματα. καταφέρνεις με έναν τρόπο, εγώ τώρα που το ακούω...
1: Να ταξιδεύω.
0: Ταξιδεύεις, ναι. Μπράβο. Ταξιδεύεις αυτόν που... τον ταξιδεύεις, αυτόν τον ακροατή, σε μέρη και του δημιουργείς το συνέστημα.
1: Εννοείται. Ναι, ένα ποίημα που δείχνει...
0: Είναι λιτό και πλούσιο, δηλαδή είναι λιτό, αλλά είναι και πλούσιο. Δηλαδή η λεκτική σου τοποθέτηση έχει ένα πλούτο και μια ιδιαιτερότητα, χωρίς να βερμπαλίζεις, έτσι.
1: Προσπαθώ και εγώ, δεν έχω χρησιμοποιήσει πολύ δύσκολες λέξεις. Μου αρέσει περισσότερο λέξεις από διαλέκτους ελληνικής γλώσσας, ιδιώματα,
0: ναι, αυτά βλέπω.
1: Της αυτά τοπικής αρέσει πάρα παράδοσης.
0: Πολύ. Ναι, αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Που προσυδειάζουν και σε άλλους ποιητές του παρελθόντος, είτε και εμένα μου αρέσει, για παράδειγμα, πολύ ο Καζαντζάκης που χρησιμοποιεί τις παραδοσιακές λέξεις με έναν πολύ μοναδικό τρόπο. Και έτσι έχω επηρεαστεί και από αυτό, πιστεύω.
0: Ναι, είναι ο τρόπος που γράφεις έχει μια απλότητα.
1: Γιατί δεν είναι λέξεις του λαού αρκετά ψαγμένες,
0: ναι.
1: Ούτε λέξεις λόγιες. Είναι λέξεις του λαού, τέλος πάντων, που μπορεί κάποιος να τις έχει ακούσει από συγγενείς, παππούδες, γιαγιάδες και να ξυπνάνε μέσα του κάποια συναισθήματα.
0: Ναι, μα αυτό κάνει.
1: Και επειδή αφηγείται και επειδή είναι κάτι βγαλμένο από μένα που είμαι και νέος παιδί, και θέλω να κάνει μια αναδρομή και στην παιδική ηλικία κιόλας, εννοείται. Μέσα από λέξη. Γιατί και οι λέξεις έχουν βάρος και οι λέξεις έχουν δύναμη. Και πρέπει αρκετά καλά να διαλέγουμε τις λέξεις που χρησιμοποιούμε.
0: Πολύ σωστό αυτό. Για πες μου εσύ αυτό το ποίημα, όταν το έγραψες, ποιες ήταν οι σκέψεις σου?
1: Οι σκέψεις μου. Οι σκέψεις μου ήταν διάφορες.
0: Από πού εφαρμήθηκες?
1: Είχα πάει διακοπές το καλοκαίρι σε ένα χωριό έξω από την Πάτρα. Γιατί, και επειδή μου άρεσε και η φιλοξενία των ανθρώπων εκεί πέρα και τα τοπία γενικότερα, από εκεί το εμπνεύστηκα. Είναι αυτό το πράγμα, αυτό το, οι στάσεις που πρέπει να κάνουμε στη ζωή, οι παύσεις μάλλον, να το πω καλύτερα. Και που μερικές φορές οι πιο αργοί ρυθμοί στην καθημερινότητα δεν βλάπτουν. Και ίσα ίσα μας δείχνουν ότι κάποια πράγματα που τα θεωρούσαμε δεδομένα έχουν ανεκτήμητη αξία σε βάθος χρόνου.
0: Τι ωραία που τα λες. Και τα λες σε μία που τρέχει πανικόβλητη. Μήπως πρέπει να κάνω ένα διάλειμμα. Μου το λένε, αλλά δεν εισακούνται. Λοιπόν, για συνέχιση.
1: Ωραία.
0: Εγώ τώρα έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο ο οποίος γράφει ποίηση, έτσι, και φαίνεται λες και κουβαλάει εμπειρία χρόνων.
1: Αυτό μου έχουν πει όσοι το έχουν διαβάσει μέχρι στιγμή.
0: Ναι, ναι. Είναι ενός ανθρώπου βαθιστόχαστου που θεωρητικά είναι μιας κάποιας ηλικίας περασμένης, αρκετά περασμένης, έτσι. Και αναπολύει, αναστοχάζεται εμπειρίες που έχει ζήσει τα προηγούμενα χρόνια, όχι ένα παιδί 17 χρονών.
1: Αυτό μου έχουν πει κι άλλοι.
0: Τρομερό. Άρα κάπου συγκλίνουμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ένα άλλο ποίημα που το είχα γράψει στη τρίτη γυμνασίου. Θυμάμαι μας το είχε πει αυτή τη λέξη, τέλος πάντων, μια καθηγήτρια που μας έκανε κοινωνική και πολιτική αγωγή, η Τζέννη Θανοπούλου, την Καλαμάτα. Και είναι η λέξη παλινοστούντες, τέλος πάντων. Αυτοί που γυρνάνε πίσω στην πατρίδα, ενώ ζουν στο εξωτερικό. Λοιπόν, αυτοί που εγκατέλειψαν την πατρίδα, υπακούν στο νεύμα της παλήριας και σηκώνουν το πέπλο της ξενιτιάς από το αργασμένο μέτωπό τους, σκουπίζοντας που και που τον δροσερό υδρότα. Θέλουν να απαντήσουν τον Ισημερινό που κόβει τις στιγμές στα δύο, τις λέξεις στα δύο, τώρα που έχουν να ταΐσουν δύο σώματα, δύο ψυχές. Μυρικάζει η καρδιά τους τις ξενόφερτες αμφιβολίες και μυστικά μακαρίζουν τα χελιδόνια που πετούν και κυνηγούν τις εποχές. Εγώ δοξάζω τους παλινοστούντες που δεν λησμονούν τους προγόνους της αποχής και οι απόγονοί τους τους απονέμουν πριν μου αγέρι.
0: Αυτές οι λέξεις στα δύο και όλα αυτά, όλα αυτά που έκανες, δηλαδή, για πες αυτό, με αυτό τι νόημα θες να περάσεις?
1: Τι νοούμε? Ότι ο νόστος γενικά είναι μια λέξη βαριά φορτισμένη που κουβαλάει πάνω της ιστορική σημασία χιλιετιών κιόλας. Από τα ομηρικά χρόνια, ουσιαστικά είναι μια διάθεση επιστροφής στα παλιά, όχι με την έννοια της προσκόλλησης, όμως με αυτό που ίσως που κάποτε αγαπούσαμε και το αφήσαμε, με πρόσωπα που εγκαταλείψαμε, ακόμα και με αξίες, τέλος πάντων. Γιατί και γι' αυτό είναι αυτή η αντίθεση του μετανάστη που μένει στο εξωτερικό με την έννοια κάποιου που έχει εγκαταλείψει ακόμα και τη διάθεση για τη ζωή του, τη διάθεση να επαναπροσδιορίσει τις αξίες της ζωής του, και με κάποιον που γυρνάει πίσω. Δηλαδή μια παθητική στάση που θεωρεί ότι πρέπει να μείνει εκτός και ας προχωρήσουν τα πράγματα όπως και να είναι, για να που γυρνάει πίσω αρπάζοντας τα ηνία της ζωής.
0: Εγώ θα σου έκανα και μία δεύτερη προσέγγιση σε αυτό. Όλοι λίγο ή πολύ έχουμε ένα βίωμα το οποίο απορρέει από την παιδική μας ηλικία. Και ακόμα κι αν αυτό είναι δυσάρεστο και βαρύ, να ξέρεις, ότι όλοι οι άνθρωποι ρέπουμε προς τα πίσω. Κάνουμε μία, έχουμε μία τάση να γυρίσουμε στο γνώριμο, ακόμα και αν είναι δυσάρεστο. Είναι και πέρα από την πραγματική κατάσταση, είναι και ψυχική κατάσταση αυτό.
1: Αυτό το έχω και σε άλλα βήματα.
0: Α, περιγράφεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για, διάβασα κι άλλο.
1: Ωραία.
0: Δεν σε προλαβαίνω, Μαρία. Αυτό σου έφτιαξε την ψυχούλα, έτσι. Δηλαδή, εγώ όταν γράφω ποίηση, σου δημιουργεί μια... Πώς να σου πω, ένα... σαν να ξεφορτώνεις ένα φορτίο, σαν να...
1: Εννοείται, φυσικά. Γιατί δεν ήταν ιδιαίτερα μια τόσο περίοδος στρεσογόνα. Ωστόσο ήταν κάτι που με ξεκούραζε. Τα έγραφα κυρίως στο τέλος της μέρας. Και μπορεί να... Και ό,τι συνέβαινε εκείνη τη μέρα, είτε καλό είτε κακό, να με επηρέαζε κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, μπορεί να έχεις ένα ερέθισμα έτσι ακούσιο.
1: Δηλαδή δεν ήταν κάποια θεόπνευστη έπνευση. Ήταν κάτι καθημερινό, τέλος πάντων, που...
0: Ναι.
1: Να δούμε τώρα. Λοιπόν... Έτσι, το πιο... Ωραία.
0: Έχεις αδυνατήσει κιόλας, στο πω. Άσχετο, αλλά επειδή έχω καιρό να στο δω, ψήλεσαι σε αδυνάτηση.
1: Α, ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε αυτό. Λέγεται κομμάτια. Και έχει σχέση και με τους ρυθμούς της ζωής που είπαμε. Διαβαίνεις στα στενά μιας αστικής ζωής και όποτε νιώθεις ότι χάνεσαι, σπάει ο καθρέφτης σε χίλια κομμάτια. Μην προσπαθείς να τα μαζέψεις. Μοίρασέ τα στον κόσμο για να τα δουν στα μικρά αυτά κομμάτια ξανά ένα πρόσωπο, δύο μάτια, για να το γέλιο τους γέρασε. Και έτσι γίνεται το σώμα ελαφρύτερο, έτσι γίνεται η πόλη ελαφρύτερη. Και έτσι απλώνεται και χάνεται σαν τον χαρταρετό στο στερέωμα.
0: Μ' άρεσε πολύ αυτό. Είναι μια... Τα γράφεις πολύ ωραία και μέσα από το... Τώρα το τα γράφεις πολύ ωραία, είναι τετριμένο, αλλά θα σου πω ότι μέσα σπέρνεις διδαχές από τις, από τις ρίσεις. Δηλαδή, καθοδηγείς, χωρίς να το θέλεις, δίνεις...
1: Ναι, εντάξει, και αυτός ήταν ο σκοπός μου, να είναι διδακτικά τα ποίηματα. Εντάξει, δεν είναι... Ναι, μένει να εκφράζουν κάποια συναισθήματα, αλλά εμένα μ' αρέσει να έχει και μια διδαχή μέσα το ποίημα. Όχι τόσο εμφανής κάθε φορά, δηλαδή να θέλει και λίγο να παίξει με τις λέξεις, να κάνεις εικόνες στο μυαλό σου, γιατί εμένα αυτός είναι και ο στόχος μου και γι' αυτό ήταν και σε ξένη λέξη, σε ξένη γλώσσα ο τίτλος. Ώστε να μπαίνει στον κόπο αυτός που το διαβάζει να ψάξει.
0: Να ψάξει, αυτό είναι, να του προκινήσει το ενδιαφέρον. Και ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ, το θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο, το μέγεθος του βιβλίου.
1: Αλήθεια.
0: Είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο βιβλίο, γιατί αυτό το βιβλίο μπορείς να το πάρεις. Τα ποίηματα έχουν εύληπτη γραφή. Δεν χρειάζεται να υπάρχει συνέχεια, δεν μπαίνεις στη διαδικασία να προχωρήσεις από κάποιο σημείο και μετά ή να χάσεις το νόημα, να έχεις καιρό να πιάσεις ένα βιβλίο. Μπορείς να είσαι μέσα σε ένα λεωφορείο, να είσαι ακόμα και στη δουλειά και να θες να κάνεις ένα διάλειμμα και έχεις αυτό το μικρό βιβλιαράκι, το βγάζεις στην τσέπη σου, διαβάζεις ένα ποιηματάκι.
1: Είναι πολύ πρακτικό και εμένα μου αρέσει.
0: Είναι πάρα πολύ πρακτικό. Είναι ότι πιο έξυπνο για ποίηση. Και κακώς δεν γράφουν ποίηματα σε αυτά τα μεγέθη.
1: Και εμένα, εντάξει, ο εκδοτικός οίκος μου είπε ότι αυτές είναι οι προδιαγραφές, τέλος πάντων, της σύγχρονης έκδοσης ποιημάτων. Τώρα δεν ξέρω τι ισχύει από όλα αυτά. Και εμένα μου αρέσει αυτό το μέγεθος, γιατί εκεί η γραμματοσειρά είναι ωραία.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μέγεθος. Γιατί για το σκοπό της ποίησης είναι απόλυτα χρηστικό. Απόλυτα χρηστικό.
1: Χθες που πήγα στην Πάτρα πήρα ένα βιβλίο τους προσανατολισμούς του Ελίτη και ήταν τόσο μικρή η γραμματοσειρά. Λέω εντάξει.
0: Ναι, γιατί κάποιος δεν το βλέπει. Αυτό είναι μια χαρά. Όχι, είναι μια χαρά. Για να μπορώ να δω λίγο, να διαβάσω εγώ ένα.
1: Να, το εναρκτήριο.
0: Όχι, φαίνεται, γιατί ξέρεις τώρα εμείς και μια κάποια ηλικία. Βλέπω και από κοντά και από μακριά.
1: Και γεμίζει πάνω σελίδα. Ναι. Κιόλας.
0: Και πολύ ωραίο ντεκόρ, αφαιρετικό είναι. Να το διαβάσω αυτό.
1: Ναι, οκ, okay, ναι, το εναρκτήριο.
0: Okay. Όσα απαρνήθηκες, καθώς σεριάνιζες στην ακροθαλασσιά, λυσμόνησες τα λόγια μου. Όσες φορές και ανανέμισαν στο νου σου, μη φοβηθείς τα πύρινα κύματα, πύρινα σαν την πυθό του νοτιά, που σε δημούνται πάντα σαν φύλλο καρδιακό. Πολλά στους ώμους τους κουβαλούν από την αλφάβητο της γνώμης. Αλλά εσύ την πλάτη σου γύρισες, να μεθύσεις θέλησες με ταλμυρό νερό. Αυτά σε φωνάζουν, μα προχωράς δίχως απόκριση. Θα ρίσω ότι κάνουν σαν παιδιά που κλαίνουν για το τίποτα. Και σε ένα άλμπουμ λυγισμένο κάτω από ένα άδειο φως, μοιράστηκες με το λιόγερμα τον εαυτό σου. Σαν γύρισες πίσω το κεφάλι, καταράστηκες αυτά τα κύματα που πρόλαβαν να σβήσουν τα δικά σου τα χνάρια. Μα όσο έσκαβε ο λογισμός στην αμμουδιά, μετάνιωσες που δεν πίστεψες ποτέ ότι η θάλασσα, και ακτή είναι το ίδιο. Τότε προχώρησες, ζηλεύοντας τα θαλασσοπούλια που μια πετούσαν και μια έσμιγαν, τραγουδιστά με τα κύματα. Μακάρι σκέφτηκες, να άφηνα τα κύματα, να με πάνε εκεί που από τη θάλασσα γεννιέται ο ορίζοντας και από τον ορίζοντα το άπειρο. Πάρα πολύ ωραίο είναι και να σου πω κάτι, αυτό μου γέμισε συναισθήματα δικά μου τώρα. Δεν το διάβασα καλά, έκανα λάθος παύσεις και έπρεπε να έχω μια συνέχεια. Αυτό μου θύμισε εμένα. Όλοι οι άνθρωποι, να ξέρεις, μπορούν να αντιληφθούν την πίεση μέσα από τα δικά τους βιώματα. Το θέμα είναι ότι έχεις πιάσει όλο το κοινό. Δεν απευθύνεσαι, σίγουρα δεν απευθύνεσαι σε ένα κοινό νεανικό. Αυτά είναι ποίηματα που συνήθως επηρεάζουν ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Ναι. Οι νέοι σκέφτονται κάπως διαφορετικά. Είσαι μια πολύ όρημη σκέψη από παιδί. Είσαι πολύ πιο μπροστά από την ηλικία σου έτσι και αλλιώς. Και θα ήθελα να μου πεις πώς σκέφτεσαι να προχωρήσεις τη ζωή σου. Δηλαδή, είσαι πολύ τάλαντος. Πολυεπίπεδα πολύ τάλαντος.
1: Πού θα κατευθυνθείς,
0: ναι.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν σκέφτομαι να, μην εγκαταλείψω τα χόμπι μου, τα ταλέντα μου. Γιατί και με την εκμάθηση γλωσσών ασχολούμαι και με την ποιήση και τη λογοτεχνία και την ανάγνωση. Πάρα πολλά με ενδιαφέρουν. Και δεν σκέφτομαι να τα καταλήψω στο μέλλον, γιατί πάντα θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος, έστω και λίγο. Και εγώ θέλω να... έχω πάει την κατεύθυνση στο σχολείο με τις σπουδές υγείας, τέλος πάντων.
0: Γιατρική θα πας.
1: Ναι, για γιατρική.
0: Θέλεις. Σου αρέσει αυτό?
1: Το έχω σκεφτεί αρκετά, να πω την αλήθεια. Και είναι κάτι που θα μου άρεσε, γιατί καλύπτει αυτή την ανάγκη, την περιέργειά μου, την όρεξή μου για έρευνα. Δηλαδή, το έχω περιορίσει αποκλειστικά στην φροντίδα των ασθενών ή στη διάγνωση παθήσεων. Θα μου άρεσε και η έρευνα, να ασχοληθώ με κάτι. Κάτι προπτήμηση κιόλας με τον ανθρώπινο εγκέφαλο, νευροψυχολογία.
0: Αυτό θα σου πήγαινε πάρα πολύ.
1: Όπου πηγάζουν τα συναισθήματα, η σκέψη, όλα αυτά. Δηλαδή κάπου προς τα εκεί κλείνω κι εγώ.
0: Γιατί αυτό θα σου πήγαινε, πιστεύω.
1: Γιατί ο εγκέφαλος είναι και. Είναι αυτό που ξεχωρίζει τους ανθρώπους από τα υπόλοιπα πλάσματα, από τα υπόλοιπα όντα. Είναι κάτι που καθιστά τον άνθρωπο μοναδικό πραγματικά. Και θέλω κι εγώ να συμβάλλω με κάποιο τρόπο στο να ειχνηλατήσω κάποιες περιοχές του εγκεφάλου, δεν ξέρω, με οποιονδήποτε τρόπο τέλος πάντων να μάθω κάποια πράγματα.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό που σκέφτεσαι να κάνεις και πιστεύω ότι σου ταιριάζει, δηλαδή προς τα εκεί. Αυτό συνδυάζει όλο σου.
1: Γιατί δεν είμαι μόνο αμιγός της θετικής κατεύθυνσης. Μ' αρέσουν πολύ και οι θεωρητικές επιστήμες. Οπότε κάτι σε σχέση με την ανθρωπολογία, την ψυχολογία ή την κοινωνιολογία. Θα μου πήγαινε να το συνδυάσω δηλαδή με κάτι. Συνδυάσω το απτό, το ανθρώπινο σώμα, με κάτι άειλο, με το πνεύμα. Γιατί είναι και τα δύο αλληλένδετα.
0: Αλληλένδετα είναι. Τα συναισθήματα βέβαια. Δεν ξέρω αν εκείνα πυροδοτούν τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου ή ο εγκέφαλος πυροδοτεί το συναίσθημα. Γιατί ναι, πολλά από αυτά είναι ορμονικά προερχόμενα. Ακριβώς. Τα συναισθήματα έχουν και τα ζώα. τα οποία θεωρούμε ότι δεν έχουν την νόηση που έχει ο άνθρωπος. Άρα θα χαρώ κι εγώ να λύσεις πολλά προβλήματα της ανθρωπότητας νεότευτα, γιατί δεν ξέρω τι σώο γιατρό χρειαζόμαστε όσο περνάει ο καιρός, αλλά πιστεύω ότι ο γιατρός που χρειαζόμαστε έχει κυρίως να κάνει με το πνεύμα και την ψυχή μας. Ναι. Και λιγότερο με το σώμα μας, γιατί έχει. Αυτό νοσεί περισσότερο τώρα και επηρεάζει και το σώμα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό βλέπω.
1: Θεωρώ ότι το σώμα, πιστεύω, το έχουν καλύψει σε ένα μεγάλο εύρος αρκετοί επιστήμονες και άλλοι ειδικοί που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, με τη διατροφή, με όλα αυτά. Όμως το νου τον έχουμε αφήσει να τροφήσει σε κάποια πράγματα. Ίσως επειδή δεν γνωρίζουμε αρκετά γι' αυτό, ίσως επειδή το θεωρούμε μόνο είτε κάτι άειλο, είτε κάτι που απλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε, ίσως.
0: Ναι. Επειδή δεν μπορούμε να το ελέγξουμε ή επειδή μέχρι τώρα μας είχαν μάθει να φροντίζουν μόνο το σώμα μας και να αγνοούμε το πνεύμα και την ψυχή. Μάρια, πάμε πάλι να πούμε τον τίτλο του βιβλίου και αυτοί που θέλουν να το προμηθευτούν, που μπορούν να το βρουν, έτσι.
1: Ωραία. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Εμανσιπάτη». Μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα.
0: Χειραφετημένη.
1: Χειραφετημένη, δηλαδή. Mm-hmm. Ότι μπορείτε να το προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα των εκδόσεων Μελτέμι. Ή και το όνομά μου, φαντάζομαι, να αναζητήσετε και να γράψετε «Μάριος Ζαμκαλής βιβλίο». Λογικά θα το βρείτε, θα το βγάλει το ίντερνετ. Επίσης το έχουμε αναρτήσει και από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook και από τα και άλλα τοπικά μέσα το έχουν αναρτήσει. Κάποια μου φαίνεται έχουν και το link που βγάζει
0: ναι,
1: κατευθείαν.
0: Ναι, όλα τα περισσότερα το αναρτήσαν. Ναι. Τοπικό βιβλιοπωλείο το έχει πάρει.
1: Αυτό θα το κανονίσω εγώ σε δεύτερη φάση.
0: Α, ωραία. Οπότε όποιος θέλει να προμηθευτεί το βιβλίο, το αναζητά και το παρακέρνει διαδικτυακά.
1: Ή μπορεί και να περιμένει και τη βιβλιοπαρουσίαση.
0: Ναι, ή περιμένει τη βιβλιοπαρουσίαση, όπου θα είναι live διανομή. Φαντάζομαι θα συνεργαστείς με κάποιο βιβλιοπωλείο.
1: Ναι, θα είναι live. Θα μάθει και περισσότερα για το βιβλίο κιόλας.
0: Ναι. Ανυπομονούμε να δούμε και πώς θα παρουσιαστεί, αν θα είμαστε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ τον Μάριο. Σου ευχόμαστε να λάμπεις. Να συνεχίσεις να λάμπεις. Εγώ κάθε χρόνο να σε βλέπω θέλω, για όσο σε βλέπω ακόμα, γιατί θα μας φύγεις, το βλέπω να έρχεται, όπως φύγει και η κόρη μου, να σε βλέπω χαμογελαστό, με αυτογνωσία, να ξέρεις τι θέλεις ακριβώς και να μην αφήνεις τα πρέπει, τα διάφορα πρέπει, είτε αυτά είναι κοινωνικά, είτε είναι του οικείου περιβάλλοντος, είτε είναι της ίδιας της ζωής τα πρέπει, να σε καταπίνουνε, να βρεις την ψυχούλα σου, γιατί η ζωή είναι μικρή και η ευτυχία είναι μέσα μας κυρίως και δεν μας τη δίνουν οι άλλοι.
1: Συμφωνώ.
0: Ούτε τα συναισθήματα μας καταλαβαίνουν, το πώς νιώθει ο καθένας από εμάς το ξέρουμε μόνο εμείς, δεν το ξέρει κανένας δίπλα μας, όλοι αυτοί που προτείνουν να κατέβονται και όλα αυτά το ξέρουμε οι ίδιοι, και η χαρά είναι ακριβή και μόνο εμείς μπορούμε να την προσφέρουμε, όχι οι άλλοι που έχουν γνώμη για διάφορα πράγματα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να σε δω σύντομα. Συγγνώμη για τη συγκίνησή μου, ζητάω συγγνώμη και από το κοινό. Σήμερα ήταν μια πολύ συγκινητική μέρα για μένα, γιατί και εγώ με τα ποίηματα του Μάριου και με τις... Ο καθένας έχει κάποια βιώματα στη ζωή του και είναι ωραίο να τα μοιράζεται αυτό που είπε ο Μάριος. Ελαφρώνει οι άνθρωποι, κάνουν παραλληλισμούς, θυμούνται, προσπαθούν να ξεπερνάνε. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλή συνέχεια, Μάρια.
1: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: είχες ένα κλίμα συγκινητικό στο πλαίσιο της χειραφέτησης κατά Μάριο Δαμκαλή. Προχωρούμε σε τι άλλο, στο γυναικείο φύλλο που τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται για την καλώς εννοούμενη χειραφέτησή του, γιατί υπάρχει και η κακώς εννοούμενη χειραφέτηση. Εμείς εδώ όμως έχουμε όμορφες γυναίκες, εκ των έσω όμορφες και εξωτερικά, οι οποίες θα μας μιλήσουν για τι άλλο, για μουσική. Για μουσική δεν θα μας μιλήσετε, Ειρήνη? Ναι, για μουσική και δράσεις γυναικείες συναφείς με τη μουσική. Έχουμε κοντά μας την Ειρήνη Καράγενη. Θα ξεκινήσω από σένα και θα πάμε μία-μία. Ειρήνη.
1: Καλησπέρα σε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενη που κάνω αυτή την εκπομπή. Ένα μέρος των γυναικών του διδακτικού προσωπικού της
0: Φιλανδικής. Θέλεις να μας τη συστήσεις, γιατί την Ολυμπία την ξέρω, τη Μαρία, εσάς.
1: Είμαστε καταρχάς πλειοψηφία. Ναι. Οπότε, ναι, αριστερά μου έχω την Ολυμπία Αλεξανδροπούλου, στο που διδάσκει πιάνο, την Νεκταρία Τσιβρά, επίσης πιάνο και θεωρητικά, και την Μαρία Τιχαρπή, που είναι μια καινούρια παρουσία στη Φιλαρμονική που κάνει την προπαιδεία. Είχαμε μία πολύ ωραία χρονιά, ήταν η πρώτη μου χρονιά ως καλλιτεχνική διευθύντρια. Της ευχαριστώ πολύ για την άψογη συνεργασία. Πρόσφατα είχαμε τις εξετάσεις μας, το επίπεδο των παιδιών ήταν πάρα πολύ καλό, πολύ ευχαριστημένη και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι δυναμικά με έντονη την παρουσία της μουσικής και των παιδιών να ενεργοποιούνται, να εκφράζονται μέσα από τη μουσική, που θεωρώ ότι είναι ένας κόσμος που όσο πιο νωρίς κάποιος τον γνωρίσει, θα τον, με κάποιο τρόπο θα τον συντροφεύει σε όλη τη ζωή, είτε ασχοληθεί επαγγελματικά είτε όχι.
2: Συγγνώμη, άλλες τρεις κυρίες.
1: Ακριβώς, έχουμε
0: άλλες τρεις κυρίες. Ποια είναι η αναλογία, είμαστε, θέλετε να μου πείτε?
1: Πλειοψηφία.
0: Οι άλλες τρεις ποιες είναι?
2: Η Κωνσταντίνα Βαγγελάτου, που κάνει φλάουτο.
0: Ναι, που κάνει φλάουτο.
2: Ναι. Είναι η Βαγγελία Βιτοράτου στα κρουστά και η Σταυρούλα Ιπολάτου στην μονοδία και στη χοροδία.
0: Άρα είναι γυναικεία υπόθεση. Είναι και η φιλαρμονική.
2: Έχουμε και τρεις όμως, έτσι.
0: Έχετε και τρεις, εντάξει, είπαμε, είναι γυναικεία υπόθεση. Να τους αναφέρουμε.
2: Ωραία, είναι ο Γεράσιμος Σκλαβουνάκης που κάνει κιθάρα. Ο Λαμπρογιάννης, Επεφάνης, που κάνει βιολί.
0: Είναι συμπαρουσιαστής εδώ, απλά τώρα παίζει.
2: Ναι. Και ο Αλέξανδρος Σοφρόνης που είναι στην πάντα, είναι μαέστρος κάτω στην πάντα.
0: Ωραία. Εγώ έχω καταλάβει ότι καταρχάς βλέπω μια εξωστρέφεια της φιλαρμονικής. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάνατε τις προάλλες, που στήσατε στην Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής σημεία όπου είχαμε ακούσματα, είχαμε παίξιμο, διανθίστε πολύ όμορφα το χώρο. Θεωρώ ότι δεν επικοινωνήθηκε, θα σας πω έτσι, έπρεπε να το κοινωνήσετε νωρίτερα, να υπάρχει μια διάχυση της πληροφορίας, ο απαραίτητος χρόνος, να έρθουν και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, να το καλύψουν, γιατί ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει που τον τελευταίο καιρό η φιλαρμονική έχει φύγει από τον κλειστό χώρο και τις συγκεκριμένες επαιτειακές δράσεις της και έχει αποκτήσει μια αύρα και έναν αέρα ανανέωσης, βγαίνει προς τα έξω. Και εδώ η Ειρήνη μας έχει πει διάφορα πράγματα, νέες ιδέες που πρόκειται να εφαρμοστούν. Θέλεις λίγο να μας δώσεις ένα στοιχείο έτσι για το τι σκέφτεσαι και να μιλήσουν και οι υπόλοιπες εδώ διάσκουσες?
1: Καταρχάς να πούμε ότι φέτος είχαμε την παιδική χοροδία, κάτι που με χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί η Κεφαλονιά έχει μια μεγάλη παράδοση στη φωνητική και έτσι θέλω να τονώσω αυτό το στοιχείο, γιατί υπάρχει και ένα τεράστιο ρεπερτόριο. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε έγκαιρα να επικοινωνήσουμε τις συναυλίες για την επόμενη χρονιά.
0: Εξ αρχής, θα τις λέτε εδώ και θα τις λέμε και θα τις ξέρει ο κόσμος και μία-μία θα τις ξέρει και προημίου. Πώς βγαίνει πρόγραμμα πανηγυριών, θα βγαίνει και πρόγραμμα Φιλαρμονικής.
1: Ακριβώς.
0: Να ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι, είμαι χαρούμενη γιατί είχαμε πάρα πολύ μεγάλο κοινό. Οι συναυλίες μας ήταν όλες γεμάτες από κόσμο. Και επίσης οι δύο, ας τις ονομάσουμε γιορτές, που ανοίξαμε τη Φιλαρμονική, κάναμε ένα ωραίο κάλεσμα τα Χριστούγεννα και την ημέρα της Ευρωπαϊκής, όπως είπες, ημέρας μουσικής. Είχαμε πολύ κόσμο στον Αύλιο Χώρο, γενιάσαμε και τον Αύλιο Χώρο της Φιλαρμονικής. Και θέλω να πιστεύω ότι όλο και περισσότερες δράσεις, με όλο και περισσότερο κόσμο να τις παρακολουθεί.
0: Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Νεκταρία, μου επιτρέψει τον Ενικό. Να μου πεις δύο λόγια, γιατί την Ολυμπία την έχουμε φιλοξενήσει, τη Μαρία την έχουμε φιλοξενήσει.
2: Μόνο εγώ την έχω.
0: Ναι. Εσύ δεν έχεις έρθει. θέλεις να μου πεις δύο λόγια για το είδος της διδασκαλίας σου.
2: Διδάσκω πιάνο. Mm-hmm. Έχω όμως και τα θεωρητικά μαθήματα. Περνάμε πολύ καλά με τα παιδιά στο group.
0: Α, τους αρέσει δηλαδή.
2: Ναι, έχουν γίνει μια παρέα. Και αυτό μου αρέσει, δηλαδή αυτή η αγάπη μου δείχνουν τα παιδιά και με συγκινεί.
0: Από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να ξεκινήσει πιάνο, ας πούμε?
2: Έχουμε τα μικρά παιδάκια, μπορεί να τα ξεκινήσουμε και από 5-6 χρονών. Υπάρχει μια ειδική μέθοδος, με χρώματα.
0: Ναι, με για παιδιά, να μαθαίνουν που πατάνε.
2: Και ύστερα τα πιο μεγάλα παιδάκια.
0: Θα κάνω μια δύσκολη ερώτηση τώρα. Εγώ με μανούλα και το παιδί μου λέει θέλω να κάνω μουσική και μπλα μπλα μπλα μπλα και έρχομαι. Και διαπιστώνω ότι δεν πολύ γίνεται η δουλειά. Εκεί τι γίνεται?
2: Με το παιδάκι. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να το προσεγγίσουμε το παιδάκι. Δηλαδή,
0: δεν
2: αν
0: ευκαιρία,
2: δεν του αρέσει η κλασική μουσική, να προσπαθούμε με κάτι.
0: Δεξιότητα, λέω ότι δεν έχει αυτή τη δεξιότητα. Μπορεί να του αρέσει, το ζητάει το παιδάκι.
2: Δεν γίνουμε όλη μουσική. Είναι μια δεξιότητα, είναι και για χόμπι μπορεί το κάθε παιδάκι να το κάνει.
0: Το λέω γιατί και εγώ σε αυτό ανήκω. Δεν την έχω.
3: Το πάω, λέω. Να πω εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Ότι γενικότερα η ενασχόληση με τη μουσική.

0: πολλά διαφορετικά είδη που, και διαφορετικά μεταξύ τους. Αλλά νομίζω στην κλασική μουσική αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι μπορεί να σε κάνει να νιώσεις πολύ πιο ιδιαίτερα συναισθήματα. Δηλαδή, πέρα από τη χαρά και τη λύπη, ας πούμε, που υπάρχουν λίγο πολύ σε όλα τα είδη, ας πούμε, κάτι λίγο προσωπικό δικό μου είναι ότι η κλασική μουσική με κάνει να νιώθω δέος. Το οποίο αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο είδος που να μπορεί να σε κάνει να νιώσεις έτσι λίγο πιο ιδιαίτερα και πιο σύνθετα συναισθήματα.
1: Το δέος. Πολύ βασικό είναι.
0: Οπότε, δεν χρειάζεται απλά να παίζουμε, μπορούμε και απλά να νιώσουμε.
1: Είναι αυτό το συναίσθημα που στο δημιουργεί η κλασική μουσική κυρίως και ένα πολύ καλό έτσι, σοβαρό τραγούδι, μια σοβαρή μελωδία η οποία είναι από έναν ερμηνευτή που... Αλλά το κλασικό τραγούδι πάντα.
0: Άρα εκεί δεν χρειάζεται να ξέρεις, να έχεις τις γνώσεις, μπορείς απλά να το ακούσεις και να αφαιθείς σε αυτό.
1: Ωραία, οι γυναίκες πώς, γιατί μου άρεσε πολύ μια συζήτηση που είχαμε με την Ειρήνη, που από γυναίκες σε γυναίκες θα μπορούσαμε, δηλαδή μια και οι γυναίκες πλειοψηφούν, να απευθυνθούμε και σε γυναίκες εκεί έξω που έχουν διάφορους ρόλους και δεν έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη μουσική, είτε γιατί τους πιέζει η καθημερινότητα, είτε γιατί είναι σε φάση ζωής, π.χ. η κοίηση που δεν το επιτρέπει. Εσείς πώς το σκέφτεστε αυτό να γίνει, αν έχετε τέτοια παραδείγματα γυναικών που ήρθαν, έκαναν και τα λοιπά, και σου λέει το παιδί με περιμένει σπίτι, δουλειά, ο άντρας.
2: Έχουμε ενήλικες.
1: Έχετε. Μπορούν να το συνδυάσουν επιτυχώς γυναίκες.
2: Ενώ ξέρεις μανούλες έχουν έρθει και μου έχουν πει δεν είχα εγώ τη δυνατότητα να κάνω πιάνο και τώρα προσπαθούν να μιλήσουν τα παιδιά τους σε αυτό. Δεν είχαν την ευκαιρία ήδη.
3: Ναι, εμένα με σταμάτησε μια κυρία χθες στην πλατεία και μου είπε «Μα θέλω κι εγώ να το ξαναρχίσω το πιάνο, αλλά θέλει πολύ διάβασμα». Λέω «Γιατί δεν έχετε να κάνετε τραγούδι». Και αυτό το σκέφτομαι, γιατί το λέω το τραγούδι δεν έχει διάβασμα. Το πιάνο, τέλος πάντων, ένα όργανο έχει μια άλλες απαιτήσεις, έχει μια δυσκολία, πρέπει να αφιερώσει χρόνο. Το τραγούδι είναι κάτι πιο...
1: Πώς δεν έχει διάβασμα. Σε μια νότα είμαι εγώ, ένα μήνα 15... ναι, δεν έχει διάβασμα.
0: Είναι διαφορετικού τύπου διάβασμα και ενασχόληση. Το ίδιο.
3: Δεν θα γραφτεί στην τάξη, δεν ξέρω.
1: Ναι, θα γραφτώ, κάτι θα γραφτώ. Όταν θα είμαι σίγουρη ότι δεν θα φύγετε. Από εκεί πέρα θα γραφτώ. Προς το παρόν, εγώ είχα πατέρα ο οποίος... off camera θα σας τον βάλω να τον ακούσετε. Έπαιζε και όργανο, μαντολίνο, έπαιζε, κιθάρα έπαιζε, ήταν μαθητής. Συγχωρέστε με τώρα, έχει κολλήσει το μυαλό μου, είναι ο Ήλιος. Ποιος έγραψε το πιο όμορφο καράβι?
2: Ο Μαρκάτος.
1: Ναι, αυτό.
2: Άρα έχεις...
1: Βρε, ο πατέρας μου έχει. Τι σημαίνει έχω, ο πατέρας μου έχει. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Και είχα πάντα τα ακούσματα, αλλά δεν μου δόθηκε ποτέ ευκαιρία να το... Και μάλιστα, όχι απλά δεν μου δόθηκε ευκαιρία, ήταν αποτρεπτικές οι συνθήκες. Και μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική, αλλά έμαθα ούτε να ακούω. Είμαι σε αυτή τη φάση. Ούτε να ακούω. Ήταν απαγορευτικό για μένα να ακούω. Οι συνθήκες της ζωής μου ήταν τέτοιες. Ούτε να τραγουδάω. Πολύ κρίμα με πατέρα. Και πάντα το είχα και ζήλευα και άκουγα και ένιωθα τόσο φτωχή αυτό το δέος, τόσο ζήλευα που δεν είχα την ευκαιρία. Είχα την ανάγκη. Ανάγκη.
3: Ποτέ
1: είναι μια ανάγκη.
3: Είναι αργά.
0: Ακριβώς.
1: Είναι μια ανάγκη. Το ξέρω ότι ποτέ δεν είναι αργά. Τίποτα δεν είναι και εύκολο όμως, γιατί βγαίνει ο άλλος και λέει τραγουδάω. Αυτό πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, ότι γιατί στο 2 υπάρχουν κάποιες άλλες συνθήκες και είναι σωστές συνθήκες, γιατί όλα τα πράγματα θέλουν κόπο. Τίποτα δεν γεννιέται από το 0 έτσι. Βγαίνεις έτοιμος τραγουδιστής ή έτοιμος πιανίστας ή έτοιμος μουσικός ή εμπειρικός κτλ. Όλα θέλουν μια σπουδή. Και ο άνθρωπος που έρχεται στο 2 πρέπει να ξέρει ότι θέλει και τον κόπο του όλο αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό σας ρωτάω και οι μανούλες ή οι άνθρωποι με υποχρεώσεις και αυτά μπορούν να το συνδυάσουν.
2: Μπορούν.
1: Και τα μαθήματα.
2: Ερχόταν μια κυρία με το καρότσι.
4: Ναι. Ναι.
1: Αυτό να μας πείτε, γιατί μας ακούνε μανούλες που...
2: Ερχόταν μάθημα με το καρότσι. Ναι. Της έκανα μάθημα και το...
1: Ποιος είναι ο μικρότερος μαθητής, η μαθήτρια και ο μεγαλύτερος, για το μεγαλύτερο κάτι ξέρω.
0: Ο μικρότερος ήταν ο Λαέρτης, ο οποίος ξεκίνησε στα 3,5.
1: Α,

0: φέτος τον είχα εγώ.
1: Ήταν ειδική περίπτωση.
2: Ένα παιδάκι που είχε ένα βιολάκι και έλεγε ο μπαμπάς του θέλω
3: όχι,
2: να...
3: Όχι, αυτό είναι ένα άλλο παιδάκι. Είναι άλλο παιδάκι. Είχε έρθει σε μένα. Αυτό τον είχα γνωρίσει εγώ αυτό το μικρό. Ήταν ένα βιολί, είχε μανία. Αυτό είχε ένα μανία. Λέω να μεγαλώσει λίγο και να το φέρετε. Να δούμε. Τόσο πολύ.
4: Και ο Διονύσης 4 χρονών.
1: Ναι, και ο Διονύσης εννοείται. Δηλαδή κυρίως από εκεί ξεκινάμε. Τα 4 είναι η καλύτερη ηλικία. Ναι, ναι. Αυτά τα παπάκια που παίρνουν.
3: Δεν υπάρχει ηλικία.
4: Ο κύριος Χαλιώτης. Ναι, ναι, για το
2: ο κύριος
4: σε ηλικία.
2: Ο
4: οποίος... Εγώ έχω μεγάλες, αλλά σε ηλικία είναι ο κύριος Χαλιώτης.
2: Ο κύριος Σπύρος, εντωμεταξύ, ξύπνησε ένα πρωί, παράτησε το τρέξιμο, τον έχασα εγώ από τα βρώμενα και μου λέει δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Λέω γιατί δεν μπορείς, λέω Σπύρο μου, γιατί λέει παίζω πιάνο τώρα. Λέω παίζει πιάνο τώρα και νόμιζα έτσι που το άκουσα. Ξέρεις τι, έτσι που το άκουσα, γιατί γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει φως και στη Φεστόδιο και ο κόσμος μπορεί να εξελιχθεί. Λέω έτσι που το άκουσα, ότι παίζει πιάνο. Κάτσε, προχτές έτρεχε, δεν έπαιζε πιάνο, τώρα παίζει πιάνο. Γιατί πιάνο είναι αυτό που παίζει.
4: Εκείνη την ημέρα ήταν και ο αγωνάς, που κάποιος αγώνας ήταν.
2: Εγώ σου λέγα τα πρώτα ξεκίνησε.
4: Α,
2: τον έχασα από τα δρόμενα, γιατί ήταν πρώτος ήταν.
1: Αφιερώθηκε κάπου αλλού δηλαδή.
2: Ναι, αφιερώθηκε εν μία νυχτή. Και με συγκλώνησε αυτό, γιατί και ο αθλητισμός είναι φυσικός. Δηλαδή δημιουργεί μια. Ο Σπύρος δεν ήταν φανατικός. Παντού τον έβρισκε, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα και την επίδοση, ο άνθρωπος ήταν φανατικός. Δεν έχανε δρόμενο για δρόμενο. Αθλητικό. Και ξαφνικά δεν τον έβλεπα πουθενά και ανησύχησα κιόλα. Λέει παίζω πιάνο τώρα. Ναι, αλλά λέω παίζει πιάνο τώρα. Τον κέρδισε η μουσική πιο πολύ από τον αθλητισμό. Ναι, αλλά λέω πώς παίζει πιάνο τώρα. Εντάξει, ξύπνησε ένα πρωί, παίζω πιάνο τώρα.
1: Από κάπου ξεκινάμε. Και κάπου πηγαίνουμε.
2: Πιάνο όμως και παίζει πιάνο. Όχι πιάνο που λέμε και ιταλικά. Το παίζει το πιάνο πολύ καλά.
4: Έπαιζε.
3: Είχε παρελθόν.
4: Είχε παρελθόν. Και εγώ οι ενήλικες που έχω είχαν παρελθόν.
3: Το ξαναπιάνουμε τώρα.
4: Και μετά από 15 χρόνια. Αργά, αλλά σιγά σιγά το
2: είχε παίξει δηλαδή πιάνο. Άρα κάποιος που θέλει να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του να μάθει ένα όργανο, υπάρχει αυτή η προοπτική.
1: Εννοείται. Αυτό ποτέ δεν είναι αργά και υπάρχουν και ενήλικες αρχάρι.
4: Έτσι.
1: Και εκεί πάλι συγκεκριμένη μέθοδος και τα λοιπά που ακολουθείται.
4: Εγώ σας λέω, έκανα στη Μανούλα που είχε γεννήσει και είχε και το μωράκι και της δίπλα την ώρα που κοιμόταν. Μου έλεγε μπορείς.
2: Θα γίνει σίγουρα πάντως, θα ασχοληθεί με τη μουσική. Γιατί ειδικά στα πρώιμα.
4: Τον έχει τώρα η Μαρία στην προπαιδεία.
2: Ιδέες, είναι αυτό που λέμε. Για πείτε μου λίγο τα τμήματα του οδείου, έτσι.
3: Εγώ να πω για την προπαιδεία, η οποία πήγε πάρα πολύ ωραία φέτος. Είχαμε έτσι και στις παρουσιάσεις την ομάδα των παιδιών που ήταν εξαιρετικά, ήταν πολύ. Έτσι, και θα συνεχίσει μια μορφή πιανιστικής προπαιδείας, τόσο ώστε αυτά τα παιδιά όσα θέλουν να μπορούν μέσα από γκρουπάκια μικρότερα βέβαια, όχι τόσο μεγάλη της προπαιδείας, να συνεχίσουν και να είναι σαν ένα μεταβατικό στάδιο να περάσουν στο πιάνο.
4: Ναι, να καλυφθεί αυτό το κενό.
1: Ναι.
4: Γιατί είναι ουσιαστικά μια. Δεν μπορείς να τα πάρεις πολύ μικρά.
2: Ναι. Αλλά από αυτό να μου σπάνε
1: αφήσουμε. Είναι για τα παιδάκια ουσιαστικά που είναι στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Δηλαδή είναι πριν από αυτό έχουμε τη μουσικοκινητική, τα τμήματα που είναι πιο μεγάλα και είναι κυρίως έτσι με μικρές χορογραφιούλες. Υπάρχει πιο πολύ το άκουσμα της μουσικής και
2: εξοικειώνονται
1: με αυτό. Και μετά περνάμε στα ατομικά μαθήματα, οπότε υπήρχε ένα κενό το οποίο θέλαμε κάπως να καλύψουμε και μέσω της πιανιστικής προπαιδείας ουσιαστικά μπορεί να τους γίνει και μία εισαγωγή με ένα πιο διασκεδαστικό τρόπο και στη μουσική εκπαίδευση συνολικά. Δηλαδή, από εκεί που στη μουσικοκινητική είχαμε πιο πολύ έτσι, παιχνιδάκια, παρεούλα, πολύ ομάδα, είχαμε πολύ χορό, λίγα τραγουδάκια κτλ. Ουσιαστικά στη πιανιστική προπαιδεία μπαίνουν σιγά σιγά, έχουμε το βιβλίο μας, κάνουμε κάποιες ασκησούλες, μαθαίνουμε να διαβάζουμε παρτιτούρα σιγά σιγά. Και έτσι κάπως προετοιμάζονται για να. Βέβαια, υπάρχει και το παιχνίδι πάντα. Και η διασκέδαση και όλο αυτό. Οπότε έτσι σιγά σιγά μπαίνουν στη διαδικασία αυτή την πιο εκπαιδευτική.
4: Και δεν μένουν μόνα τους. Ναι, είναι η προπαιδεία. Ακόμα υπάρχει η ομάδα. Γιατί στο πιάνο ξαφνικά αυτά τα μικρά παιδιά βρίσκονται μόνα τους.
3: Και έχουν δυσκολία να προσαρμοστούν και να συγκεντρωθούν τόση ώρα.
4: Ενώ με την πιανιστική, όχι δεν τους αρέσει, ενώ στην πιανιστική προπαιδεία θα είναι 2-3
1: Ναι, είναι πολύ μικρές συναδέλφες.
2: Από ομάδα γίνονται ομάδες των τριών και μετά αυτοατομική.
1: Είναι πιο ομαλή έτσι η μετάβαση.
2: Πόσο είναι τα μαθήματα, δηλαδή πόσο διαρκούν?
4: 45 λεπτά.
2: 45 λεπτά. Τόσο είναι ο χρόνος.
4: Στα μικρά. Στα πιο μεγάλα είναι μια ώρα.
2: Στα πιο μεγάλα. Για πείτε μου τα τμήματα που υπάρχουν στο 2 έτσι τώρα για τον κόσμο μας ακούει.
4: Μήματα. Πιάνο, βιολί, κιθάρα, φλάουτο, κρουστό.
2: Το φλάουτο είναι ιδιαίτερο,
4: Ναι. Και αγαπημένο.
3: Πολύ.
2: Το άκουσα στην πλατεία, ήταν ιδιαίτερο.
1: Πολύ ωραίο μελωδικό.
4: Ναι, ναι. Και έχουμε και την μονοδία.
2: Η μονοδία, πείτε μου βιολό γι' αυτό, γιατί αυτό είναι νεότευτο. Πώς πάει η μονοδία?
3: Η μονοδία πήγε πολύ ωραία φέτος. Είχαμε και έναν μικρό μαθητή, 9 χρονών.
2: Τι σημαίνει μονοδία, γιατί δεν είμαστε όλοι γνώστες.
3: Ατομικό τραγούδι.
2: Ναι. Μαθήματα ιδιαίτερα.
3: Ιδιαίτερα, ναι, ναι.
2: Καλά θα έρθω όταν μπορείς να με ακούσεις.
3: Να έρθεις, βεβαίως να έρθεις. Έχω 5 μαθητές και ένα μικρούλι, το Γεράσιμο. Ο οποίος είναι 9 είναι ο γυρός. Εννοείται ότι το κάθε παιδί, ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα, δεν μπαίνουμε κατευθείαν σε ένα κλασικό πρόγραμμα. Αλλά σίγουρα η τοποθέτηση της φωνής είναι η ίδια, οι αναπνοές, η εκφορά. Και...
2: Αυτά θα παρουσιαστούν κάπου, η μονοδή.
3: Ναι, θα ήθελα να κάνω μία βραδιά αποκλειστικά που να έχει τραγούδι και άλλα πράγματα, αλλά και τραγούδι. Απλά περιμένω να δουλέψω λίγο περισσότερο με τα παιδιά ώστε να μπορούν να παρουσιάσουν κάτι, γιατί ένας χρόνος μονοδία είναι λίγο.
2: Ναι. Πόσα χρόνια χρειάζεται για πίσω παλικό σένικο.
0: Για να το πω
2: οριστικά.
4: Πολλά.
0: Πολλά. Είσαι ποτέ έτοιμος, δηλαδή, για αυτά τα πράγματα? Όχι.
1: Κάθε φορά είναι
4: σαν να τελειώνει ποτέ.
3: Σίγουρα η προετοιμασία και η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ. Βέβαια, πάντα υπάρχει αυτό που λέμε η κόκκινη γραμμή. Κάποια στιγμή περνάς στην απέναντι όχθη και μπορείς να είσαι πια επαγγελματίας, performer, να ανεβείς επάνω στη σκηνή και να τραγουδήσεις επαγγελματικά. Αυτό δεν έχει ημερομηνία συγκεκριμένη. Είναι μια στιγμή που απλά συμβαίνει. Και από πίσω έχει βέβαια μια προετοιμασία χρόνων και δεν είναι μόνο η σπουδή, είναι και η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας, οι στόχοι.
1: Αυτό ήθελα να πω και γενικότερα και για το τραγούδι, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να έχεις το όργανο μέσα σου, μέσα στο σώμα σου. Δηλαδή... Ναι, γιατί πρέπει να μάθεις αρχικά το σώμα σου για να μπορέσεις μετά να το υποστηρίξεις και επαγγελματικά κτλ. Δεν είναι το πιάνο ή η κιθάρα που το έχω έξω.
2: Αυτό. Δηλαδή... Να μάθεις το σώμα σου. Δηλαδή, γιατί ακούω διάφορα και εγώ τώρα που προσπαθώ έτσι, πού βγαίνει η φωνή, ότι πρέπει να βγαίνει να συμμετέχει όλο το σώμα. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, είδα την Ειρήνη που τραγούδαγε και... Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι από την Ειρήνη βγαίνει αυτή η φωνή. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμμετείχε ο λαιμός ή το στομάχι μόνο. Συμμετείχε κάθε σημείο του σώματός.
1: Κάθε κύτταρο ουσιαστικά
2: και
1: λειτουργεί.
2: Και το βήμα που έκανε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Η φωνή αντιχούσε από όλο το σώμα. Απίστευτο είναι αυτό. Και αυτό πώς το... Δηλαδή...
1: Αρχικά το πολύ απλό είναι ότι αν μια μέρα είσαι βραχνός, ξυπνείς ας πούμε και είσαι βραχνός, αλλάζει κατευθείαν όλη η διαχείριση που κάνεις το όργανο. Οπότε δεν είναι ένα πιάνο που είναι εκεί, το κουρδίζεις κάπως εξωτερικά, έρχεται σε μια ισορροπία και ξεκινάς να παίζεις. Ή μια κιθάρι, ένα μπουζούκι που τα...
2: Αν έχετε παράσταση, αυτό είναι απορία, αν έχετε παράσταση και είσαστε βραχνοί, τι γίνεται? Γιατί η παράσταση δεν αναλαμβάνεται, φαντάζομαι.
3: Δεν είσαι βραχνός. Κάνεις την παράσταση, φροντίζεις να μην είσαι βραχνός.
2: Ναι. Και άμα είσαι και κάτι.
3: Δεν είσαι. Άμα είσαι. Εμένα μου έχει συμβεί μόνο μία φορά στη ζωή μου.
2: Και πώς το διαχειρίστηκες?
3: Ευτυχώς ήταν μία συναυλία με πιάνο και έπαιξε μόνο το πιάνο. Ήταν στην Κέρκυρα κιόλας εδώ, κοντοχωριανά που λέω. Εντάξει, δεν είναι. Συμβαίνει πολύ λίγες φορές. Πολύ λίγες φορές και πάντα υπάρχει σε μια μεγάλη παραγωγή η αντικατάσταση. Δεν είναι ποτέ δηλαδή ένα θέατρο, δεν μπαίνει στο ρίσκο να μην έχει διπλή διανομή, να μην έχει προβλέψει κάποια
2: αντικατάσταση. Δηλαδή αυτό δεν τραγουδάτε με βραχνή φωνή και απλά κοιτάτε.
1: Όχι, γιατί και ως επαγγελματίας...
3: Και εξαρτάται τώρα και τι εννοούμε με βραχνή φωνή. Δηλαδή άμα ξυπνήσεις και έχεις μια φαρυγγίτιδα, γιατί αρρώστησες, αρρώστησες.
2: Ναι, άλλο αυτό, μια βραχνάδομα
1: έχει. Αυτό το διαχειρίζεσαι ως επαγγελματίας.
3: Δηλαδή, θέλω να πω, η βραχνάδα από κακοποίηση φωνής συνήθως δεν συμβαίνει σε έναν επαγγελματία.
1: Αυτό.
2: Δηλαδή όλη μέρα πρέπει να... όχι όλη μέρα, είναι στάση ζωής και η φωνή.
3: Είναι σίγουρα στάση ζωής, ναι. Είναι στάση ζωής, είναι τρόπο ζωής βέβαια. Είναι γιατί είσαι το όργανο. Πρέπει να έχεις ανά πάσα στιγμή τη συνέστηση του πώς είσαι και τι κάνεις με αυτό. Σίγουρα όλη σου ζωή γυρίζει γύρω από αυτό. Αλλά το μαθαίνεις, δεν είναι κάτι το περίεργο. Για κάποιον ο οποίος το έχει χτίσει αυτό το πράγμα και ζει με αυτό.
2: Η μουσική όμως είναι δύσκολη, θέλει πάρα πολλά χρόνια. Πολλά παιδιά έτσι φοιτούν στις τάξεις του οδείου. Η εξέλιξη και αγωνιούν για την εξέλιξη, δηλαδή πώς αυτό ρολάρει. Τελικά πώς προχωράει η εξέλιξη σε ένα οδείο, δηλαδή πώς εξελίσσεται. Πώς ανεβαίνουν.
3: Υπάρχει όλη η γκάμα των μαθητών και επίσης δεν ξεκινάνε όλα τα παιδιά με το ίδιο σκεπτικό να κάνουν μουσική και στην πορεία επίσης υπάρχουν και παρεμβολές και ενδιαφέροντα τα οποία εναλλάσσονται. Πάντως, για να είμαι ειλικρινής, ακόμα και αν ένα παιδί ξεκινήσει μουσική σκεπτόμενο να ακολουθήσει επαγγελματικά και αυτό δεν του βγει στην πορεία, είναι κάτι το οποίο προκύπτει με έναν τρόπο αυτονόητο, απλό, δεν είναι δηλαδή ποτέ τραυματικό. Απ' την άλλη μεριά, αν ένα παιδί είναι φτιαγμένο γι' αυτό, είναι σίγουρο θα το κάνει. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι ένας μουσικός, είναι ένας συνδυασμός ταλέντου, προσπάθειας, επιμονής και υποστήριξης από το περιβάλλον. Γι' αυτό πάντα λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς οι οποίοι στηρίζουν τα παιδιά τους να κάνουν μουσική. Οπότε φυσικά το οδείο είναι ένα φυτόριο. Πώς μεγαλώνουν τα φυτά? Κάποιο φυτό παίρνει τα πάνω του περισσότερο, κάποιο λιγότερο. Βέβαια αυτή είναι και όλη η γοητεία και επίσης εγώ ως επαγγελματίας, μουσικός, θα ήθελα να μπορούσα να ζήσω μια δεύτερη ζωή που να μην έχω την αγωνία να καταφέρω να το κάνω επάγγελμα, γιατί έχω βάλει στόχο να κάνω επάγγελμα. Θα ήθελα να μπορούσα να ζήσω, να βιώσω και την άλλη πλευρά του κάνω μουσική χαλαρά σαν χόμπι, χωρίς να έχω αυτή την αγωνία. Γιατί είναι μια αγωνία. Είναι μια ζωή που την έχει ζήσει έτσι και δεν ξέρεις πώς θα ήταν να την είχε ζήσει αλλιώς.
2: Διαφορετικά. Αφήνοντας τη μουσική να σταξιδεύσει, αυτό που λέμε εμείς, να συμμετέχεις, που μοιράζεσαι, που δεν αξιολογείσαι.
4: Τα παιδιά όμως κάνουν και τις επιλογές ίσως. Δηλαδή μπορεί εμείς, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το ξεκινήσουμε σε κλασικό, όμως στην πορεία, από μόνα τους, ειδικά εκεί στην πρώτη
3: δημοσίου,
4: κάτι γίνεται.
2: Μια επανάσταση.
4: Ναι, γίνεται επανάσταση. Κυρία, κάτι πιο...
3: Περνάμε σε ένα άλλο ρεπερτόριο.
4: Ναι. Και γι' αυτό μπήκαμε και στη διαδικασία. Ναι. Κάναμε και τη ροκ συναυλία φέτος με τα παιδιά που κάνουν ελεύθερο.
2: Εδώ θα σας πω, όλα είναι μουσική.
3: Και ήταν μια πολύ επιτυχημένη συναυλία.
2: Όλα είναι μουσική.
4: Έτσι, ακριβώς.
2: Και
4: ακριβώς.
2: Νομίζω ότι είστε, από όσο έχω δει, είστε άνθρωποι οι οποίοι είναι άρτια εκπαιδευμένοι και μπορούν να συνδυάσουν εύκολα και το νέο με το κλασικό, ώστε να διανθίσουν τη μουσική και να την κάνουν πιο ενδιαφέρουσα στα παιδιά που περνάνε το κράς της εφηβείας. Γιατί δεν είναι όλα συνειδητοποιημένα.
3: Ασφαλώς.
2: Δηλαδή, υπάρχουν παιδιά που αγαπούν τη μουσική, αλλά και που μπορεί να έχουν και αξιόλογο ταλέντο εξέλιξης, αλλά τους κερδίζει η ορμονική αναστάτωση που συμβαίνει σε εκείνη την ηλικία. Δεν είναι όλα τα παιδιά της ίδιας δυναμικής και της ίδιας ικανότητας να το ελέγχουν και να προσυλλόγουν στο στόχο τους και είναι κρίμα, αλλά έχω δει ότι κάνετε πολύ σοβαρές προσπάθειες, πάρα πολύ όμορφες εκδηλώσεις με νεοτεριστικά στοιχεία που είναι πολύ ελκυστικές για τους νέους που θέλουν μια βοήθεια παραπάνω Ας πούμε, ο Μάριος που είχα πιο πριν είναι ένα παιδί που παίζει κλασικό βιολί. Εντάξει, δεν έχει το στο βίο, αλλά είναι ένα παιδί που από μόνο του έχει πάρει αυτό το δρόμο. Αλλά αυτά τα παιδιά που παίρνουν το δρόμο είναι ελάχιστα, μετρημένα στα δάχτυλα. Υπάρχουν παιδιά που έχουν ταλέντο, αλλά παίρνουν το δρόμο, δεν παρορμήσουν. Γι' αυτό υγιές είναι και όμορφο είναι που το οδείο τα ισορροπεί. Και βγαίνει και έχει εξωστρέφεια.
3: Το σημαντικό για ένα οδείο είναι να μπορεί, σε περίπτωση που υπάρχει ένα παιδί το οποίο έχει πραγματικά τις προδιαγραφές να γίνει ένας μουσικός υψηλών προδιαγραφών, να μπορεί να του παρέχει τη σωστή υποστήριξη για τις σωστές σπουδές. Αυτό είναι βασικό. Να μπορείς να υποστηρίξεις ένα ταλέντο. Απ' την άλλη μεριά, να μπορείς επίσης να υποστηρίξεις και όλη την υπόλοιπη ομάδα των παιδιών που ακριβώς θα διαφοροποιήσουν τις επιλογές τους, θα έχουν έναν άλλο ρυθμό. Για μένα ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εστιάζει στις δυνατότητες και στις ικανότητες και στα θέλω του εκάστοτε μαθητή. Εκεί είναι, πιστεύω, η επιτυχία σε ένα δάσκαλο. Να ξέρει πού θα πιέσει και πού θα αφήσει
2: και πού θα αφήσει χαλαρό, να αφήσει και κάτι χαλαρό. Η αλήθεια είναι ότι εδώ είμαστε πολύ τυχεροί, να το πούμε για να κλείσουμε, το που έχουμε οδείο. Δεν είναι δεδομένο, εμείς έχουμε οδείο, έχουμε έναν άνθρωπο που είναι πίσω από το οδείο, που κάνει πολλά πράγματα φανερά και άλλα αφανώς, τον κύριο Γεράσιμο Βεργωτή. Πολύ τυχεροί που το έχουμε το οδείο εδώ. Στο νησί και που έχει τη δυνατότητα ενός μαθητή να πάει στο οδείο.
3: Αδιαμφισβήτητα και επίσης είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με το Οδείο Αθηνών που αυτή τη στιγμή είναι ένα εγκυρότατο εκπαιδευτικό είδημα στην Ελλάδα.
4: Στις εξετάσεις πήραν δύο παιδιά βραβείο έπαινο, το οποίο όπως και πέρυσι πήγε ο Ανδρέας, Αυγουστάτος και παίζουν στο Οδείο Αθηνών.
3: Φέτος ένας μαθητής της Ελευθερίας.
4: Ποιος? Ο Ομπινιάρης,
3: είναι από τις
0: και από τη Σάμε. Η Σάμε έχει φέρει πολύ κόσμο εδώ στο Δήμο.
3: Και τους δίνεται η δυνατότητα να παίξουν σε συναυλία στο Οδείο Αθηνών, να εμφανιστούν. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με ένα ίδρυμα.
2: Αναγνωρισμένο που παρέχει σπουδές και να δυστυχώς θα το πω στο νησί και σε πολλά μέρη. Αυτό που έχουμε δεδομένο στον τόπο μας δεν το εκτιμούμε όσο πρέπει. Mm. Αν έπρεπε τα παιδιά να πάνε να ταξιδέψουν για να παρακολουθήσουν οδειακές σπουδές, θα το βλέπαν αλλιώς. Αλλά επειδή είναι δίπλα, αυτό που είναι δίπλα, ας πούμε, η Ακρόπολη ήταν πάντα δίπλα εκεί που έμενα, αλλά δεν πήγαινα να τη δω. Και τώρα που μένω Κεφαλονιά, πήγα να δω τη μάνα μου και το πρώτο που έκανα να δω την Ακρόπολη. Λέω, κοίτα να δεις. Είναι το δεδομένο μας που, ωστόσο, είναι οι πολύ σημαντικές οι σπουδές στη μουσική, είτε τις ακολουθείς ως επάγγελμα, είτε τις κάνεις για λόγους ψυχαγωγίας, γιατί, όπως είπα και στα προηγούμενα, γιατί όλα συνδέονται, όλα είναι μουσική και η ψυχούλα μας τη θέλει τη μουσική και η κλασική αγωγή μας βελτιώνει εκ των έσω. Και όλα αυτά που μας λείπουν σήμερα δεν έχουν να κάνουν με το κυνήγι της καθημερινότητας, έχουν να κάνουν με το κυνήγι του εαυτού μας, τον έχουμε χάσει, το συναίσθημά μας. Και αυτό όσοι ασχολούνται με τη μουσική το βρίσκουν. Γι' αυτό καλό είναι να πούμε στον κόσμο ότι πέρα από το θέμα των σπουδών, να έρθουν και ενήλικοι, να έρθουν και μητέρες, να έρθουν και γυναίκες. Είναι μια υγιής διαφυγή. Πολύ λυπάμαι που ο κύριος Σπύρος δεν τρέχει, αλλά και η μουσική είναι όπως και ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός βελτιώνει το σώμα, αλλά προφανώς υπάρχει και κόσμος που πρέπει να δουλέψει με την ψυχή του και είναι ο περισσότερος. Και τα δύο βελτιώνουν και τα δύο, έτσι. Όμως και ο αθλητισμός φέρνει ψυχική ευεξία.
4: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση ότι αυτά που είναι πολύ καλοί αθλητές είναι πολύ καλά και στο πιάνο. Δηλαδή, η Έλενα Μεταξά, την έχω. Τα δύο κοψαχυλάκια.
3: Ναι.
4: Είναι φοβεροί στο πιάνο.
2: Και κάνουν
4: και πολύ καλό αθλητισμό.
2: Ναι, εντάξει, δηλαδή αυτό συμβαίνει γιατί έχουν focus to the target. Ναι, αυτό
3: έχουν οργανωθεί στην πειθαρχία και στην προσπάθεια.
2: Αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολη ιστορία, ότι ο στόχος δεν κατακτάται, γιατί μας έχουν μάθει εύπεπτα πράγματα και στα παιδιά μας αυτό μαθαίνει η κοινωνία. Και έτσι όπως ρολάρει, δηλαδή, ότι τα πράγματα, εντάξει, μην κουραστείς πολύ, πρέπει να το έχεις. Ένα-δύο το έχεις. Όταν βλέπεις ότι θες και άλλα βήματα για να αποκτήσει κάτι, βαριές και το παρατάς γιατί υπάρχουν οι εύκολοι δρόμοι. Έτσι. Τα παιδιά του αθλητισμού έχουν μάθει ότι δεν υπάρχουν εύκολοι δρόμοι. Και η ζωή δεν είναι εύκολη δρόμη. Έτσι. Αλλά πέρα από αυτό, για να μην πάμε στα παιδιά που το έχουν
0: να το πούμε ότι είναι για όλο τον κόσμο. Ναι, ας πάει ο κόσμος να δοκιμάσει, να κάνει φυσικά, μουσική και ας μην δεν περάσει την επόμενη τάξη.
4: Ξέρετε πόσοι πιστεύανε ναι. ότι δεν το είχα, δεν το έχω, δεν το έχω.
0: Εγώ.
4: Και μετά.
0: Ίδια, εγώ.
4: Και όμως μετά υπήρχε τρομερή εξέλιξη.
3: Και υπάρχει και η άμυλα. Όταν βλέπεις κάποια παιδιά που κατακτάνε κάτι και προοδεύουν, αυτό είναι και ένα παράδειγμα και ένα κάλεσμα να προσπαθήσουν και άλλα παιδιά.
0: Και ο φίλος του φίλου, όταν πάει ο ένας φίλος στη μουσική, θα έρθει και ο άλλος φίλος στη μουσική.
3: Ακριβώς.
1: Αλλά και οι ενήλικες, όπως το λέτε, δηλαδή σε άλλες, λίγο, σε μεγαλύτερες πόλεις βλέπεις πολύ περισσότερους ενήλικες να ασχολούνται.
0: Ναι.
1: Ενώ κάπως εδώ
0: ποτέ δεν είναι αργά.
1: Δυσκολεύονται, ποτέ δεν είναι αργά, σίγουρα.
0: Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Και με τον αθλητισμό ντρεπόντουσαν. Όταν είχα πρωτοέρθει στο νησί, ήμουν η μόνη που έτρεχα και εδώ πέρα, έξω στους δρόμους δηλαδή, και με κοροϊδεύαν. Ήμουν αυτή που τρέχει, σαν να λέμε η ιδιαίτερη που τρέχει, εισαγωγικά που τρέχει. Αυτή. Λοιπόν, μετά αρχίσαν, δηλαδή είναι. Να, τώρα ήρθε ο κύριος Φώτης, εγώ τον βλέπω. Που πάει, γιατί να μην πάω κι εγώ, λέω να πάει. Δηλαδή, ένας πρέπει, ένας θα πάρει την πατιέρα της Επανάστασης και μετά η αλλαγή ή ακολουθούν. Αυτό, θεωρώ ότι έχει γίνει η αρχή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για ό,τι κάνετε. Μας χαρίζετε όμορφες στιγμές και έχει και μια εξωστρέφεια, όπως είπα και στην αρχή, φιλαρμονική. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να περπατάς στα σημεία της πόλης και να ακούς μελωδίες. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εύχομαι την άλλη φορά να το ξέρουμε λίγο νωρίτερα, να το επικοινωνήσουμε κι εμείς, να βγει ο κόσμος. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να κάνεις μια βόλτα και να ακούς ήχους από εδώ, να έχεις εικόνες από εκεί. Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο ήταν. Και
3: θα το οργανώσουμε καλύτερα. Απλά εκείνη η μέρα είχε όλη μέρα μουσική. Ναι, ξεκίνησαν από το πρωί με τις συναυλίες του και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να απλωθούμε στην πόλη. Αυτό θα,
0: εντάξει,
3: θα το κάνουμε σε ένα δεύτερο χρόνο.
0: Να απλωθείτε, να το ξέρουμε νωρίτερα εμείς, να απλωθούμε εμείς. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
3: Σας ευχαριστούμε για την ωραία αυτή.
0: Και εγώ είμαι η Πατμόν για να μάθω τι έπεται για τις γυναίκες. Να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που μια γυναίκα έχει πάρει τα ηνία της φιλαρμονικής. Είμαστε πολύ τυχεροί. Εγώ είμαι πολύ τυχερή που τη γνώρισα, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ αξιόλογος που παράλληλα διακατέχεται από απλότητα, από αμεσότητα και την ενδιαφέρει αυτό που κάνει. Όχι επαγγελματικά, με τη στήρα επαγγελματική έννοια, την ενδιαφέρει ο τόπος της, την ενδιαφέρει ο κόσμος εδώ του τόπου να κοινωνήσει πράγματα και αυτό είναι σπάνιο, σπάνιο αγαθό για έναν άνθρωπο που έχει μια τόσο μεγάλη πορεία στη ζωή του.
4: Είμαστε ευλογημένοι.
0: Ναι, εγώ δεν ξέρω αν να συνεργαζόσαστε. Αυτό εγώ ξέρω που βλέπω έναν άνθρωπο πώς επικοινωνεί και πώς παρουσιάζει τον εαυτό του και πόσο πολύ τον ενδιαφέρει ο κόσμος γύρω του και ο τόπος του. Έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σε ευχαριστούμε που έχουμε την τύχη να σε έχουμε και στο νησί. Είχαν όλοι οι υπόλοιποι, τώρα σε έχουμε και εδώ.
4: Και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βεργωτή Γεράσιμο που μας
0: αλίμονο. Ήταν εξαιρετική επιλογή.
3: Ήτανε...
4: Και το Δέλτα Σίγμα ολόκληρο εννοείται.
0: Εξαιρετική επιλογή. Ένας άνθρωπος που βλέπει πέρα από το στήρο επαγγελματικό του καθήκον και τιμή μου που τη γνώρισα και εγώ λίγο πιο καλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
4: Και εμείς ευχαριστούμε.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
5: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
4: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Τώρα που σε έχω.

Βεμένος πάνω σου σε βλέπω. Ναι, αυτό το βράδυ συμβαίνει μπροστά μου μες στο σκοτάδι. Λίγο κάθισε, έλα κοντά μου πίσω, άφησε πράξεις και λάθη που έχεις κάνει. Σε λάμψη που φεύγεις ένα λεπτό δες. Σε χάδι που φέρνει το πειρασμό δες. Τώρα ακολουθώ μυρίζοντας το αρώμα σου. Νιώθω πως είμαι πάλι και πάλι κοντά σου.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Μου είπαν δεν θα ξαναρθείς, πως πρέπει να ξεχάσω, να μην

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα μάτια

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο 1 σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

0: καταστροφής.
1: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω άλλα χείλη. Μα τώρα μάτια μου δεν είμαστε ούτε φίλοι.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

ψάχνεις να με βρεις σε μια αγκαλιά χωρίς ουσία. Μη ψάχνεις να με βρεις.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Νιώθω το κενό σου στην αναμονή. Στο κλειστό τηλέφωνο σου.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

0: αυτό. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου, ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: μιλάνε. Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Γύρισα